προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
4: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Αυτό είναι που πήγε στο Eurovision, που παντρεύονταν πίσω, όσο αυτός τραγουδούσε μπροστά. Ωραίο μωρέ είναι. Εντάξει, και το remix, ωραίο είναι. Πάλι παντρεύονται πίσω, δεν παντρεύονται. Αυτό μας ενδιαφέρει, να μην χαθεί η κεντρική ιδέα του σεναρίου. Κατάλαβες αυτό. Ha cominciato tutto quanto dal principio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτά μετά τις 8, αυτό λέει ο ψηφιακός πίνακας που έχει τοποθετηθεί απέναντί μου, που μου δείχνει ότι είμαστε στην 22η ημέρα για τον Ιούνιο, που μπαίνει μια καινούργια εβδομάδα που ξεκινάει με τη χθεσινή μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου. Αυτό ήτανε, ότι αυτό ήτανε, φίλε, το καλοκαίρι ήταν αυτό που έζησες θες. Τώρα πολύ μικρό δεν είναι αυτό, δεν είναι πολύ ασφικτικό. Υπάρχουν αυτοί οι καρμύριδες που σου λένε ότι έγινε, έγινε, άντε και καλό χειμώνα, άσε με μωρέ τώρα. Απλά χθες είχαμε τη μεγαλύτερη μέρα σε διάρκεια, στο φως, τον ήλιο γιορτάζαμε χθες. Μπήκαμε στην ησημερία του καλοκαιριού μετά της άνοιξης, θερινό ηλιοστάσιο. Η μεγαλύτερη διάρκεια ημέρα ξεκίνησε από το πρωί με την Ανατολή, Δύση, και από σήμερα αρχίζουν οι μέρες να μικραίνουν. Αλλά όπως λέει και ο Αντώνης ο Τσαπίνος, επειδή γενικά και ειδικά είμαστε άνθρωποι που πάμε ανάποδα και αντίθετη στο ρεύμα, εμάς, για εμάς το καλοκαίρι ξεκινάει από σήμερα. Στη ρύθμιση του ήχου εδώ είναι και με καλό κέφι σήμερα. Φόρτισε καλά το μπαταριάκι Σαββατοκύριακο, πήρε δύναμη, ναι, πήρε πέρα. Μανώλης Ουρνάκης στη ρύθμιση της εικόνας, για να δω. Έρχεσαι σιγά σιγά, έχει ο Θεός. Καινούργια εβδομάδα, και θα μου πεις τώρα αυτό που λέμε τόσα χρόνια, 30 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, το καλοκαίρι λέει δεν έχει δύσεις, ναι καλά, περίμενε. Ο Αύγουστος ειδικά μας λένε, που θα είναι ένας Αύγουστος, από τώρα τον μυρίζομαι, μουρλιά, όνειρο. Λοιπόν, 102,3 Κρέτα One, εδώ είστε συντονισμένοι και αν η συχνότητα δεν είναι αυτή που μπορεί να σας φέρει σε επαφή μαζί μας, από όπου και αν είστε σε ολόκληρο τον κόσμο, το μαθαίνετε πια μέσα από live streaming, τόσο ακούγοντας αλλά και βλέποντας, cretaone.gr, δύο διαφορετικές δυνατότητες, ένα από τα μοναδικά, το μοναδικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα που μεταδίδει όλο του το πρόγραμμα ζωντανά μέσω live streaming, με τη δυναμική δηλαδή της εικόνας και όχι μόνο του ήχου. Έχουμε διάφορα που έτσι είναι σε εξέλιξη και σε τοπικό επίπεδο και σε εθνικό και σε παγκόσμιο, συνομιλίες, διαπραγματεύσεις, συζητήσεις στη χώρα, ακρίβειες, πόσο κάνει, πόσο δεν κάνει. Αυτό το κουμπί που παρουσιάσει και αυτή η εφαρμογή δεν κουμπί. Την προηγούμενη Παρασκευή που έχει σηκώσει μια έντονη συζήτηση για το πόσο χρήσιμο ή σκόπιμο ήταν τελικά, να δούμε κάθε προϊόν που αγοράζουμε, σε τι τιμές κυμαίνεται σε σούπερ μάρκετ, ανά τη χώρα και τι δυνατότητες δίνει και σε άλλες πλατφόρμες να το εξελίξουν αυτό και να το κάνουν πιο ειδικό, διότι ως μέσο του κράτους, της πολιτείας, δεν μπορεί να κατονομάσει μετά και τις πηγές, δίνει μόνο τις περιοχές, γιατί μετά πάμε σε αθέμητο ανταγωνισμό, αλλά οι κομπιουτεράδες και οι πιο έξυπνοι και αυτοί που κάνουν εφαρμογές μπορούν να το πιάσουν αυτό και να πάρουν μια σπουδαία πάσα και να το κάνουν πιο ειδικό. Τώρα η κουβέντα βεβαίως δεν έχει πάει εκεί, έχει πάει σε άλλα επίπεδα, σε μια απόλυτα πολιτική, έτσι, προεκλογική συζήτηση. Δεν ξέρω, είναι σαν να πατάμε κουμπάκι και να πηγαίνουμε μπρος και μετά να μας γυρίζουν πίσω. Δηλαδή είναι σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, που είναι σαν να έχουν στηθεί κάλπες και να έχουν ανακοινωθεί κιόλας ότι αυτές

νέος λουστραρισμένος που ξανάρθει από το παρελθόν, το πολύ κοντινό. Αν δεν έχεις μνήμη χρυσόψαρου, μπορείς να θυμηθείς τότε τι είχε υποθεί και τι είχε γίνει. Τώρα, άμα πάλι βαριέσαι να κάνεις μια σύνδεση με τα προηγούμενα, μπορείς να δεις το νέο επεισόδιο, το οποίο μια χαρά σε παραπέμπει στα προηγούμενα, αρκεί να είσαι λίγο παρατηρητικός. Από εκεί τώρα έχουν αρχίσει να χαρίζουν. Χαρίζουν ΦΠΑ, χαρίζουν, έχουν μπει σε οικονομικές προσφορές. Είπανε και αυτό το πάρα πολύ έξυπνο, το οποίο, παιδί μου, ξέρω εγώ, μεταξύ τους, πριν τα πούν δημόσια, δεν τα συζητάνε λίγο. Έχουν μια ωραία ιδέα. Ναι, θα πάμε να φορολογήσουμε πάλι τους πλούσιους. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Είπε ο άλλος που ήταν απέναντι και έπινε καφέ. Αντώνη, σαν να είναι μια παρέα. Στην παρέα του νέου παλιού είναι αυτό, στους Ελασίτες. Θα φορολογήσουμε τα ακριβά αυτοκίνητα και τα σκάφη. Τα σκάφη. Και είπε ο άλλος, ναι, πάρα πολύ ωραία, δεν βγες να το πεις, θα πιάσει. Ο άλλος που πεινάει, ας πούμε, στα Μέγαρα, θα τα ακούσει πολύ ωραία ιδέα να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, γιατί η δικιά του δεν παίζει κανένα ρόλο, γιατί δεν την έχει κιόλας. Και έτσι αγνοούν και πολύ βασικά ζητήματα, ας πούμε, που είναι νιολογημένα αυτά τα ακριβά σκάφη. Έχουν σημαία Ελλάδας, αμέσως. Ποιο θα φορολογήσει? Τα ακριβά αυτοκίνητα, πώς τα έχουν και τι νόημα έχει όλο αυτό και πού οδηγεί? Ο άλλος έκανε πλειοδοσία με τα εισιτήρια, να τα κινούνται όλοι δωρεάν με μεταφορικά μέσα σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Δεν ακούς κάτι σοβαρό. Η Μαρία έχει φύγει, θα ξανάρθει αργότερα. Ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα με ένα ωραίο αυτοκίνητο, αυτό το βαρύ, το φορτίο. Μας τα είπε λίγο, έχει αλλάξει το στυλ. Το στυλ, ναι. Δεν με νοιάζει όμως εμένα που έχει. Το θέμα είναι τι λέει, όχι τι φοράει. Δεν κατάλαβα, θα πάμε στο GNTM τώρα σε πλειοδοσία εικόνας ή σε σοβαρές πολιτικές συζητήσεις, προτάσεις και ανάλυση? Εμείς αυτό περιμένουμε από όλους, δηλαδή ανοιχτά. Δεν περιμένουμε μόνο από τον έναν, περιμένουμε από όλους. Τώρα, αν ήρθε η Μαρία, αν δεν ήρθε με ακριβό αυτοκίνητο, εντάξει, okay. Ποιανού ήταν, λέει. Μάθαμε ποιανού ήταν. Κάποια. Δηλαδή, δεν έχει τύχει, ας πούμε, να πας σε ένα γάμο και να σου λένε να δώσεις το αμάξι μου, που είναι πιο καλό να φανείς? Εμείς δεν συχναλάζουμε αμάξι ο ένας με τον άλλο. Θα πας μια υποχρέωση, λες, δώσεις το δικό μου να μην σε αφήσει το δρόμο, ας πούμε, άμα δεν το έχεις κάνει σε έρβες, δεν είσαι καλά. Έδωσε και ένας της Μαρίας ένα τεθωρακισμένο Mercedes, θα πάει σε ένα νοσοκομείο. Σου λέει, πας τον άνθρωπο. Μη φτάσει και να σε βλέπουν τώρα με ένα τσουρούτικο. Σκέφτηκε αυτός που το σκέφτηκε και την έκαψε. Τώρα, όσο εμείς λέμε αυτά που λέμε, τις περιοδίες, αυτό το κλίμα έτσι που είναι βαθιά προεκλογικό, αλλά μας λένε εκλογές την ώρα τους, οπότε και εμείς έχουμε πάθει ένα χάσιμο ταυτότητας και μια απώλεια. Είναι σαν να έχουμε ένα βέρτικο. Θα κάνουμε διακοπές, θα μας αφήσετε να φύγουμε, να κλείσουμε δωμάτιο, αν το βρούμε σε κανονική τιμή, γιατί δεν το βρίσκεις κιόλας σε κανονική τιμή. 150 ευρώ, 180 το δωμάτιο της Σούλας Rooms. Ωραίο, πολύ ωραίο. Έτσι, ένα ταβανό κρεβατάκι, δύο τάβλες, εκεί ανήλιαγο, ο λίγο μουχλιασμένο, αλλά σου λέει 15 Αύγουστο, άμα δεν το θες, να το πάρει άλλος. Και επειδή έχουμε όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα να λύσουμε, να πάμε, να κλείσουμε, ή θα μας κάνετε καμιά, ας πούμε, και όλο τον Αύγουστο δεν θα τους στείλετε να πάνε και αυτούς διακοπές να κάνουν κανένα μπάνιο, να έρθουν μαυρισμένοι ωραίοι άνθρωποι έτοιμοι για να ρηχτούν στη μάχη? Γιατί έτσι όπως τους βλέπω, τους γκαζώνεται. Πάνε πάνω κάτω, γίνονται, οργώνουν τη χώρα, άλλοι στην Πιερία, άλλοι στη Θεσσαλία, συζητάνε, τηλεοπτικά έχουν ανάψει για τα καλά οι μηχανές. Οπότε, τι κάνουμε, το κλείσουμε ή να μην το κλείσουμε? Σούλα Room. Καλή, καλή. Άμα θες, μου το ζητάνε άλλοι 5. Λοιπόν, είναι 15 λεπτά μετά τις 8. Εκείνο με το οποίο θέλω σήμερα να ανοίξουμε την συζήτηση είναι το θέμα που έρχεται από τη Δυτική Κρήτη, από τα Χανιά, το θέμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη, μιας γυναίκας που η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί 22 ημέρες πριν και 22 μέρες αναζητούσαν να βρουν τα ίχνη της. Αστυνομία, συγγενείς, όσοι ενδιαφέρονταν και όσοι υπήρχαν, τηλεοπτικά μέσα, συνεργεία. Και εκεί εμένα πάντα μ' αρέσει η Νικολούλη, γιατί πάντα βγάζει ένα

το δολοφόνο, τον ίδιο το δράστη, που ενδεχομένως και ήδη πια από την πολύτιμη εμπειρία της να το ξέρει όλο αυτό, τον βγάζει μπροστά και κάνει δηλώσεις. Και κάθε φορά που παρακολουθώ ένα θέμα που είναι σε εξέλιξη, σκέφτομαι ποιος από όλους μπορεί να είναι, ας πούμε, να είναι ο συγγενής, να είναι ο άνθρωπος που ενοικίαζε το σπίτι της. Και βλέπεις πώς το ανθρώπινο μυαλό και ο ανθρώπινος χαρακτήρας μπορεί να φτάσει στην εσχατιά της ξεφτύλας και της απογοήτευσης, και πώς μπορείς, ας πούμε, έχοντας σκοτώσει έναν άνθρωπο, λίγες μέρες μετά να περιγράφεις την εξαφάνισή του και να δηλώνεις ότι αναγωνιωδώς συμμετέχεις στις έρευνες για τον εντοπισμό αυτού του ανθρώπου. Από πού να το πρωτοπιάσω? Από το ότι μια γυναίκα ακόμα είναι νεκρή, ότι αυτό το μια γυναίκα είναι ακόμα νεκρή έχει χτίσει μια λίστα 106 γυναικών που έχουν σκοτωθεί ως σήμερα. Είμαστε στα μισά του 2026 και μετράμε 106 θύματα. Δεν είναι ένας μικρός αριθμός. Και μία να ήταν, δεν θα ήταν ένας μικρός αριθμός. Αλλά 106 είναι ένας τεράστιος αριθμός. Προσέξτε, είναι γυναίκες οι οποίες πέφτουν νεκρές από χέρι άνδρα. Και στην πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων μιλάμε και για εγκλήματα τα οποία γίνονται συνήθως με μαχαίρι. Και δεν θέλω να μπω σε πληροφορίες έτσι πρωί-πρωί, να σκεφτείς πως προκύπτει ένας τέτοιος θάνατος και πόσο δύσκολος είναι και πόσο άγριος είναι, αλλά και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να προσμετρηθεί στην όλη συζήτηση. Γιατί οι γυναίκες έχουν αυξηθεί σε τέτοιο ποσοστό στη χώρα μας οι θάνατοί τους όσο αυτό αφορά το ότι πέφτουν δολοφονημένες από χέρι άνδρα? Είτε γιατί διάλεξαν να ξεκινήσουν τη ζωή τους από την αρχή, είτε γιατί διάλεξαν να βάλουν τέλος σε μια βία και σε ένα εφιάλτη, είτε γιατί διάλεξαν. Και ενώ πίστεψαν ότι διάλεξαν, τελικά άλλοι διάλεξαν για το πώς θα πάει η ζωή τους. Στην περίπτωση της Σταυρούλας δεν έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία που αφορούν στο γιατί, αλλά περισσότερο στο πώς, δηλαδή το πώς έγινε η δολοφονία αυτής της γυναίκας, με ένα πολύ άγριο και βίαιο τρόπο, και το πώς βρέθηκε αυτή η γυναίκα θαμένη λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι που ενίκιαζε σε αυτόν τον άνδρα, σε ένα χωράφι τυλιγμένη με σακούλες. Τι να κρατήσουμε από όλο αυτό? Ότι αν ισχύει αυτό το σενάριο, η γυναίκα αυτή που ζούσε μόνη της, εργαζόταν σε ένα εστιατόριο, είχε μια μικρή περιουσία, ένα σπίτι που τον νίκιαζε, προσπαθούσε να βάλει τη ζωή της σε μια τάξη, ένας ήσυχος άνθρωπος, λένε και από το χωριό που ζούσε, χωρίς ιδιαίτερες σχέσεις με την οικογένειά της, έτσι μόνη της. Και γνωρίζει έναν άνθρωπο, λέει ότι θα κάνουμε μια σχέση, παντρεμένος εκείνος έτσι, ωστόσο, ναι. Και έχουν αυτή τη σχέση, ας πούμε, ένα χρόνο τώρα. Πώς καταλήγει αυτή η σχέση να φτάσει στη δολοφονία? Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Οφείλω όμως να πω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχει και από την πλευρά των γυναικών αυτή η άγνοια του κινδύνου. Με τι ανθρώπους συναλλάσσονται, με τι βιογραφικό, και πάνω στην ανάγκη τους να ανήκουν κάπου, να φτιάξουν κάτι, γιατί κουβαλάμε αυτόν τον πολιτισμό και αυτή την κουλτούρα από τα παλιά που δεν είναι απολύτως σωστά αιτιολογημένη για να πρέπει να γίνεται τέτοιο βαρύδι στις ψυχές των ανθρώπων, κάνουν και λάθος επιλογές, μην μπορώντας να διακρίνουν τα λάθος στοιχεία και τα επικίνδυνα στοιχεία αυτών των σχέσεων. Σήμερα περιμένουμε στις 10.30 από τα Χανιά επίσημες δηλώσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων από το Διευθυντή, τον κύριο Κανέλο Νικολάου. Οπότε εκεί ενδεχομένως μάθουμε και περισσότερα. Ο 42χρονος, 43χρονος άνδρας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο. Θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Τέλος, αυτό ήταν. Μέχρι την επόμενη ιστορία.

Ανοίγω το Κρέτα One και βλέπω τις πρώτες ειδήσεις έτσι για την εκκίνηση μιας καινούργιας εβδομάδας και στέκομαι στα καθάριστα οικόπεδα για τα οποία σήμερα λήγει η προθεσμία και αμέσως μετά ξεκινούν οι έλεγχοι. Από την περίοδο αυτή που είχε μεσολαβήσει διαβάζω ότι είχαν υποβληθεί συνολικά 574.000 δηλώσεις. Ιδιοκτήτες, μισθωτές, οικοπαίδων είχαν περιθώριο μέχρι και σήμερα να προβούν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και βεβαίως να το δηλώσουν σε μια ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Όσοι δεν το έχουν κάνει από εδώ και στο εξής και αφού έληξε η προθεσμία θα βρεθούν αντιμέτωποι και με πρόστιμα και με κυρώσεις, χρηματικά πρόστιμα, 500 ευρώ, 1 ευρώ ένα τετραγωνικό για το μη καθαρισμό και βεβαίως θα μου πεις το ζήτημα είναι τα πρόστιμα και οι κυρώσεις ή ο κίνδυνος ο οποίος ενέχει σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά από αυτά τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί αυτές είναι οι πηγές που ενοχοποιούνται για το πώς μια φωτιά ξεκινά και θεριεύει. Το δεύτερο είναι το πολύ σημαντικό. Είδα χθες και μου έκανε φοβερή εντύπωση και ήταν και ένα κίνητο για το οποίο έγινε πολύ λόγος εδώ στο Ηράκλειο, στην παραλιακή λεωφόρο, το ακίνητο του κτηματολόγιου στην παραλιακή. Εκεί φαίνεται νομίζω, είναι μέχρι να στρίψουμε στην Καζαντζίδη. Το οποίο μάλιστα ήταν και ένα έτσι επίδικο ακίνητο, γιατί από την πλευρά του Άδωνη Γεωργιάδη είχε καταγγελθεί ότι ανήκει η ιδιοκτησία στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, και εκείνος είχε γκρινιάξει ότι γιατί φταίει γι' αυτό, εντάξει έτυχε να το έχουμε, ναι αλλά το νοικιάζεται στο κτηματολόγιο, οπότε ένα ακίνητο δεν μπορεί να νοικιάζεται σε δημόσιο φορέα όταν εσύ είσαι πρόεδρος ενός κόμματος. Τέλος πάντων είδα τις φωτογραφίες και μου τις έστειλε και ο Μαρίνος για το πόσο πυκνή είναι η βλάστηση έξω από το κτηματολόγιο. Και το λέω αυτό σήμερα ας πούμε που λήγει και η προθεσμία. Δεν έχει γίνει η παραμικρή εργασία έξω από τον περιβάλλοντα χώρο. Τα ξερόκλαδα και τα χόρτα είναι πέριξ του κτηρίου και επειδή εκεί υπάρχει και κινητικότητα από κόσμος, με ένα τσιγάρο αρκεί για να υπάρξει ένα σοβαρό πρόβλημα. Το λέω γιατί πολλές φορές αν θέλουμε να πατάξουμε προβλήματα, να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες, ξεκινάμε από το σπίτι μας. Άρα, εν πάση περιπτώσει, εάν μη τι άλλο, δημόσια κτίρια, υπηρεσίες, θα έπρεπε σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι το πρώτο και καλύτερο παράδειγμα. Είναι πάντως μια πολύ επικίνδυνη εικόνα και μια εικόνα που πέρα από την επικίνδυνότητα, γιατί υπάρχουν και κάδικοι, απορρίμματα, μπάζα και όλα αυτά τα σχετικά, χρειάζεται άμεσα παρέμβαση. Δεν μας νοιάζει αν θα επιβληθεί πρόστιμο στον ιδιοκτήτη, στην οικογένεια δηλαδή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Μας νοιάζει όμως, εν πάση περιπτώσει, να το καθαρίσουν, εάν μη τι άλλο, ας ξεκινήσουν από το σπίτι τους.

0: Τις έστειλα τις εικόνες και στο Crete One. Σε λίγο θα δείτε και το σχετικό ρεπορτάζ, γιατί αμέσως εικόνες. Ξερόκλαδα γύρω από το κτηματολόγιο. Κατάλαβες. Δηλαδή να έχει ξεσηκωθεί τόσο σκόνη, υπάρχει τόσο συζήτηση και να κάνετε τα απαραίτητα, ρε παιδί μου. Προλαβαίνετε κάποια στιγμή, φύγετε από την πλατεία Ελευθερίας, εκεί που υπάρχει όλο αυτό το μπύρι-μπύρι, πηγαίνετε, δώστε εντολή σε ένα συνεργείο να πάνε τα καθαρίσει. Ξέρω εγώ. Εμάσαμε, ήταν δικό μας, το καθαρίζαμε. Δεν είναι δικό μας. Δικό μας είναι Αντώνη. Τίποτα. Εμείς τίποτα. Λοιπόν, αυτό που επίσης κάνει εντύπωση αυτές τις μέρες και συζητιέται πριν πάω στα του Δημοτικού Συμβουλίου που σήμερα είναι στο Ηράκλειο και που είναι να πάω κατευθείαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά να δούμε τα του καιρού, γιατί και γιατί η Ευρώπη και έτσι έχουν ανοίξει πολλές συζητήσεις. Είναι σήμερα η μέρα όπου αναμένεται να φτάσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο οι κάτοικοι και οι πρόεδροι έτσι, των διαμερισμάτων γύρω από την περιοχή στο που εδρεύει το ακίνητο, το οποίο σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης, πρόκειται να γίνει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Είναι ένα πρώην εργοστάσιο που ανήκει στην οικογένεια Σκουλούδη. Την προηγούμενη Παρασκευή ακούσατε εδώ και περίοικους οι οποίοι μας είπαν ότι έχουν μπει ήδη μέσα συνεργεία, καθαρίζουν, γίνονται εργασίες, διότι πρέπει και τα πράγματα να πάνε γρήγορα, ο χρόνος πιέζει. Και να φύγουν από το λιμάνι, αλλά και να δημιουργηθεί ένας χώρος ανάλογος με αυτό της Αγιάς. Το θέμα είναι ότι οι κάτοικοι δεν το θέλουν. Όπως δεν το ήθελαν και οι κάτοικοι στις Μαλάδες, όπως δεν το ήθελαν και οι περίοικοι στο ΚΤΕΟ, όπως δεν το θέλει κανένας όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, όπως λένε οι ίδιοι, να μην είναι κοντά στα σπίτια τους, στις κατοικημένες περιοχές, στις αυλές τους και να πληρούνται και μια σειρά από άλλες προϋποθέσεις, ώστε και οι ίδιοι να αισθάνονται ασφάλεια. Τις τελευταίες ημέρες προβαίνουν κάθε βράδυ σε διαμαρτυρίες. Κατεβαίνουν κάτω στην Ηρακλείου Μοιρών, κλείνουν το δρόμο, φωνάζουν οι άνθρωποι, άλλοτε πολλοί, άλλοτε πιο λιγοστοί. Από την προηγούμενη Παρασκευή κλήθηκαν και στη Λότζια, εκεί συζήτησαν την προηγούμενη Πέμπτη. Κλήθηκε πρωτίστως ο πρόεδρος, ο οποίος μας μίλησε κιόλας την προηγούμενη Παρασκευή του τρίτου διαμερίσματος. Ενημερώθηκε εκεί για την λυμένη απόφαση. Ο δήμαρχος του είπε είναι ανωτέρω βία, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ωστόσο, συγκαλώ εγώ από μόνος μου, δεν χρειάζεται εσείς να έρθετε, ας πούμε, όπως έκαναν έναν κάτοικοι των άλλων περιοχών που ήταν Δημοτικό Συμβούλιο και έμπαιναν ζητώντας ένα ψήφισμα. Σας προσκαλώ εγώ να έρθετε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα να τα πούμε. Και όντως αυτό έγινε. Σήμερα το απόγευμα στις 6 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι το μόνο καυτό θέμα αυτό που αφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι όπως πανηγυρικά ξεκίνησε και ο ιδιώτης τα απορρίμματα, έτσι πανηγυρικά καίγεται. Έχουν πληθύνει φωτογραφίες από διάφορες περιοχές όπου τα σκουπίδια ξεγυλίζουν από κάδους και ο κόσμος αναρωτιέται, μπήκε ο ιδιώτης, θα τον πληρώσουμε? Ναι, το δεχτήκαμε αυτό. Να μπει, να καθαρίσει την πόλη, αλλά γιατί δεν καθαρίζει πόλη? Είχαμε ένα περιστατικό και στην Αγία Τριάδα, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη, σε διάφορες περιοχές είναι σε εξέλιξη το φεστιβάλ τέχνη καθοδών. Και είδαμε εκεί και να υπάρχει ένα δυνατό τζαρτζάρισμα από κατοίκους περιοχής, οι οποίοι είπαν ότι εμείς δεν συμμετέχουμε σε φεστιβάλ και δεν μπορούμε να βρεθούμε εκεί να το παρακολουθήσουμε, όταν στις γειτονιές μας οι κάδοι ξεχυλίζουν από απορρίμματα. Και εδώ είναι και το ερώτημα, τι στα κομμάτια γίνεται, διότι η Αιγαία Τριάδα είναι εντός των τυχών, άρα συμπεριλαμβάνεται στην περιοχή που θα έπρεπε ο ιδιώτης εργολάβος να καθαρίζει. Και εντάξει, θα μου πεις, δώσ' του λίγο χρόνο του ανθρώπου, αλλά πόσο χρόνο θέλει και ο άνθρωπος? Από την άλλη, έχω πάρει πάρα πολλές φωτογραφίες και από τους περίφημους οδοκαθαριστές που έχουν φυτρώσει την πλατεία Ελευθερίας, οι οποίοι κινούνται, δεν κινούνται μέσα στην πόλη για να την καθαρίζουν. Κινούνται στη βιτρίνα για τη φωτογράφηση και μετά απομακρύνονται μέχρι που φτάνουν. Έχουν γεμίσει μικρή σάκη γύρω από τα καλαθάκια που δεν έχουν μαζευτεί. Αφήνονται τα εργαλεία τους στην πλατεία Ελευθερίας. Ποιος είπε στον ιδιώτη ότι μπορεί τα εργαλεία των οδοκαθαριστών το απόγευμα ή το βράδυ να παρκάρουν στην πλατεία, πάνω στην πλατεία? Ποιος το έδωσε το δικαίωμα? Άμα είναι να πάω να παρκάρω και εγώ τα μάξιμ που με βολεύει. Να πάει και ο Αντώνης να αφήσει το μηχανάκι του. Να πάει και ο Μάνος να αφήσει ένα σακβαγιάς με τις κάμερές του μέσα, γιατί την επόμενη έχει γύρισμα. Σταθείτε ρε παιδιά. Ιδιώτη βάλαμε, δεν βάλαμε καινούριο άρχοντα στην πόλη. Αυτά όλα έχω την αίσθηση ότι θα συζητηθούν. Όχι την αίσθηση, την πεποίθηση. Σήμερα θα πρωτεύσει βεβαίως και θα κυριεύσει το ζήτημα με την περιοχή όπου είναι να γίνει και έχει αποφασιστεί να γίνει η δομή. Οι κάτοικοι αντιδρούν Και τι μπορεί να υποθεί τώρα εκεί, έτσι να σας το πάω στο πιο γρήγορο, να μην έχετε και απορία. Θα εκφράσουν την αντίθεσή τους οι κάτοικοι. Προφανώς θα εκφράσουν την αντίθεσή τους και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Να σας πω όλοι, ίσως να έχουμε μια-δυο εξαιρέσεις, γιατί το ζήτημα είναι τι θα κάνει, ας πούμε, η δημοτική αρχή. Αλλά τι έξυπνο έκανε ο Δήμαρχος, είπε ότι εγώ μαζί σας είμαι. Δεν έρχομαι στα χαρακόμματα, δεν φτάνω μέχρι την περιοχή σας γιατί φοβάμαι τις αντιδράσεις. Όπως μας τα είπε ο πρόεδρος, δεν τα λέμε εμείς. Αλλά είναι ανωτέρα βία. Άρα τι θα κάνουν όλοι μαζί σήμερα το βράδυ? Θα κάνουν ένα ψήφισμα, θα το ψηφίσουν όλοι. Δεν υπάρχει κανείς που να πει δεν το ψηφίζει. Δεν το ψηφίσει ο Δήμαρχος, ποιο Δήμαρχος θα το ψηφίσει? Θα πει και εγώ εναντιώνομαι, μαζί σας είμαι. Αλλά δεν λέει το αλλά. Ποιο είναι το αλλά? Τι έκανε 3 χρόνια τώρα ο Δήμαρχος? Τι έκανε 2 χρόνια τώρα ο Δήμαρχος? Τι έκανε 1 χρόνο τώρα ο Δήμαρχος? Όσο αυτό έχει να κάνει με τις πιθανές περιοχές που θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια δομή και να μην δημιουργεί τέτοιου τύπου όχληση και αναστάτωση σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν πέριξ αυτών των κτίριων που επιλέγονται. Πρότεινε κάποιο άλλο κτίριο, 1, 2, 3 άλλες περιοχές. Μπήκε μπροστά για να παρασύρει τη συζήτηση και να τη φέρει στα μέτρα του. Αυτό δεν έχει φανεί. Δεν έχει εντοπιστεί, δεν έχει καταγραφεί. Άρα σήμερα τι κάνουνε? Θα μοιράσουν κόλυβα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πούνε ένα συγγνώμη, θα φτιάξουν και ένα καφέ της παρηγοριάς και ο ένας θα χτυπάει την πλάτη του άλλου σε μια ηλυμένη απόφαση που από το Δήμαρχο, που είπαμε ανεξάρτητα ποιος είναι, ο οποιοσδήποτε Δήμαρχος, ο οποιοσδήποτε αυτοδιοικητικός, ο οποιοσδήποτε πολιτικός, κρίνεται σε μια δύσκολη στιγμή. Το πώς θα καταφέρει να την διαμορφώσει, εις όφελος των πολιτών που τον εκλέγουν, εις όφελος και της κατάστασης που έχει να αντιμετωπίσει και να υπάρχει μια ισονομία. Δύσκολο, δύσκολο. Αν ήταν όμως εύκολο, θα το κάναμε όλοι. Επομένως, στο περίπου μην περιμένετε μαγικά ραβδιά σήμερα, θα πάρουν από εκεί ένα ψήφισμα οι άνθρωποι, θα φύγουν, θα τους χτυπήσουν στην πλάτη και με έναν τρόπο σε αυτούς κλήρωσε να γίνει εκεί η δομή. Το ζητούμενο είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε εκείνα που λέγονται από την πλευρά του Υπουργείου και στους κατοίκους που τα ακούνε. Δηλαδή ότι θα είναι μια προσωρινή δομή, ότι θα υπάρχει περιφρούρηση, ότι θα υπάρχει ασφάλεια, έτσι ώστε και οι ίδιοι να μην νιώθουν αυτή την ανασφάλεια που τώρα καταμαρτυρούν κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών τους. Και επειδή εδώ δεν είμαστε Σουηδία και επειδή εδώ ό,τι μας λένε συνήθως δεν βγαίνει, είναι το αντίθετο, γι' αυτό το λόγο ανησυχούν οι κάτοικοι, γιατί δεν το έχουν δει να ξανασυμβαίνει. Και αν το επιχείρημα είναι αν πίνουν καφέ στο Μαρίνα και αν καταλαβαίνουν ότι στο παλιό ψυγείο έχει μετανάστες, συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί το ίδιο να εφαρμοστεί στις Μαλάδες ή στη Ηρακλείου Μυρών. Είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Γιατί έμαθα ότι υπάρχει και ένας αντιδήμαρχος, ο οποίος γυρίζει στο Ηράκλειο, λέει με έπαρση και ένταση και λέει: και εγώ μένω κοντά στις φυλακές της Αλικαρνασσού και δεν παθαίνω τίποτα. Παιδιά, λίγη σοβαρότητα όσο αυτό έχει να κάνει με τις αναφορές και στο πώς αντιμετωπίζετε και τους ίδιους τους κατοίκους, των οποίων την πόρτα χτυπήσατε πριν 3 χρόνια και τους είπατε ότι θα είστε εκεί για αυτούς. Γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Temex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Temex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Είναι 39 λεπτά μετά τις 8, δεύτερο ημίωρο για την πρώτη μέρα μιας καινούργιας εβδομάδας, 22 Ιουνίου εσείως, με σχολεία κλειστά, με τα τελευταία ειδικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων, με παιδιά σε διάφορα summer camp, τη νέα τάση των τελευταίων ετών, διότι τα παιδιά τελειώνουν τα σχολεία, οι γονείς όμως δεν τελειώνουν από τις δουλειές και η λήψη των παλιών παραδοσιακών μεθόδων στις περισσότερες ελληνικές οικογένειες, σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά μικρών ηλικιών δεν μπορούν να μείνουν μόνο στο σπίτι, επιστρατεύονταν ο παππούς και η γιαγιά. Όσο όμως τα πράγματα αλλάζουν και τα δεδομένα αλλάζουν, ακόμα και στην ελληνική παραδοσιακή οικογένεια, πρέπει να εφευρεθούν νέοι διαφορετικοί τρόποι, έτσι ώστε έστω το πρωινό δημιουργικά και με ασφάλεια ένα παιδί να το περνάει και οι γονείς να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται. Και γι' αυτό έχουν φυτρώσει, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια ήταν 2-3 τα οποία ακούγαμε, ας πούμε, που μπορεί να πάει το παιδί το καλοκαίρι με αθλητικές δραστηριότητες κατά κύριο λόγο. Έχουν πολλές διαφορετικές δραστηριότητες αναπτυχθεί από διάφορα μέσα, από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Ενιδρείο, αθλητικούς συλλόγους, τους δήμους, και έτσι τα περισσότερα παιδιά, ειδικά των μικρών ηλικιών, το πρωί περνούν με αυτόν τον τρόπο το χρόνο τους. Το έλεγα όλο αυτό γιατί είδα ότι είναι 22 Ιουνίου και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος του Ιουνίου, με μια Ευρώπη που κυριολεκτικά καίγεται τις τελευταίες ημέρες, ευτυχώς όχι από πυρκαγιές, δυστυχώς όμως από πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μου έστειλε ο Σάκης ο Αρναούτογλου ένα σχετικό έτσι, πίνακα που δείχνει το 2014 που η γαλλική τηλεόραση τότε παρουσίασε ένα υποθετικό δελτίο καιρού για τις 18 Αυγούστου του 2050. Είχαν αρχίσει να οσφρίζονται τότε γιατί η κουβέντα για την κλιματική κρίση κρατάει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κανένας δεν την πήρε σοβαρά όμως, ούτε και οι μεγάλοι ηγέτες. Και υπενθυμίζω την κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ με την πρώτη κιόλας εκλογή του. Από τα πρώτα διατάγματα που υπέγραψε ήταν η αποχώρηση της Αμερικής από τη συνθήκη των Παρισίων. Μια συνθήκη η οποία λάμβανε σημαντικές αποφάσεις και δημιουργούσε σοβαρούς μηχανισμούς για την βελτίωση των συνθήκων και για την αποτροπή της ώρας μηδέν στην κλιματική κρίση. Αλλά ας κλείσουμε αυτή την παρένθεση. Το 2014 η γαλλική τηλεόραση κάνει ένα υποθετικό δελτίο και λέει να δούμε λίγο πώς θα είναι ο καιρός το 2050, ας πούμε, στη Γαλλία, λαμβάνοντας υπόψη τώρα στοιχεία που αφορούν στην κλιματική κρίση, επομένως στην αλλαγή των θερμοκρασιών. Και δείχνει τότε ένα χάρτη, οι οποίοι τότε μάλιστα πολύ τον στυλίτευσαν και αρνητικά και είπαν ότι είναι υπερβολικός έως και απίθανος, με θερμοκρασίες 40 βαθμών Κελσίου να καταγράφονται στο Παρίσι και στην κεντρική Γαλλία. 12 χρόνια αργότερα από το 2014, στο 2026, η πρόγνωση για σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026 στο Παρίσι, εμφανίζει σε μεγάλο μέρος της χώρας θερμοκρασίες που πλησιάζουν και φτάνουν εκείνα τα επίπεδα του υποθετικού σεναρίου. Οι δύο χάρτες, έτσι όπως παρουσιάστηκε τότε το 2014 με το 2026, δεν είναι απολύτως ίδιοι. Όμως οι θερμοκρασίες που τότε υπόθηκαν ότι θα καταγράφονται το 50, που θα φτάνουν τα 40, καταγράφονται το 26 και που πραγματικά φτάνουν τα 40. Τι πραγματικά σημαίνει αυτό, και μιλάμε και για 22 Ιουνίου, δεν μιλάμε για μέσα Αυγούστου, ότι αυτό που πριν από 12 χρόνια επισημαίνει ο Σάκης Αρναούτογλου παρουσιάζονταν ως μια πιθανή εικόνα του κλίματος, πιθανή εικόνα του κλίματος το 2050, σήμερα αποτελεί πρόγνωση για την Δευτέρα. Νομίζω ότι εύκολα καταλαβαίνει κανείς την επιτάχυνση των συνθήκων, των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης, πώς τα συστήματα πλέον λειτουργούν και σε τι διαδρομές έχουμε μπει. Το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη είναι, λένε οι μετεωρολόγοι, αιμονικό. Έχει εστιάσει σε συγκεκριμένες χώρες. Η Ισπανία καταγράφει υψηλές θερμοκρασίες, παραδοσιακά κατέγραφε, αλλά όχι μήνα Ιούνιο. Το Παρίσι, που είναι πρωτόγνωρο και βλέπουμε εικόνες από κόσμο που είναι συγκεντρωμένος όπου υπάρχει δροσερή πηγή, στο Σικουάν, ας πούμε, και κάνουν βουτιές. Στην Ιταλία προς τα βόρεια, εκεί όπου δεν υπάρχει και επαφή με τη θάλασσα, και στη Γερμανία.
Είδαμε κόσμο να κάνει επίσης μπάνιο στις εκβολές ποταμού στο Βερολίνο. Και το πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές είναι αφενός ότι δεν έχουν φτιαχτεί οι υποδομές για να αντιμετωπίζουν τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Αντιθέτως, έχουν δημιουργηθεί για να αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες με αρνητικό πρόσημο. Οπότε έχουν φτιαχτεί σπίτια που κρατούν τη ζέστη μέσα για να μπορούν να αντέχουν τους μείον 5, μείον 10 ενδεχομένως ή τους μείον γενικά που καταγράφονταν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οπότε τώρα αυτά τα σπίτια δεν είναι εύκολο να κατοικηθούν. Δεν υπάρχουν κλιματιστικά γιατί δεν ήταν ποτέ απαραίτητα. Οπότε δεν τα διαθέτει και η ίδια η αγορά και έχουν αυξηθεί κατά κόρον οι πωλήσεις. Το είδαμε και πέρυσι αυτό να σημειώνεται στην Ελβετία, το βλέπουμε και σήμερα αυτό να σημειώνεται στη Γαλλία. Και είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι πρόσκαιρη. Δηλαδή δεν μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο κρατάει με υψηλές θερμοκρασίες μια-δύο-τρεις μέρες και μεταδροσίζει. Είναι η δεύτερη εβδομάδα που διανύουμε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες και που δεν φαίνεται και το κύμα εύκολα να κοπάζει. Σε αντίθεση με την περιοχή μας και τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο που βιώνει χαμηλότερες θερμοκρασίες, καλοκαιρινές θερμοκρασίες, αυτά τα 25, 30, 32 που είναι ανεκτά και που βεβαίως τώρα οι περισσότεροι, το βλέπω και στη σημερινή ειδησιογραφία, σπέβδουν να αναρωτηθούν αν αυτό το κύμα καύσωνα φτάσει και στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο και πώς αυτό θα επιδράσει σε εμάς ή αν γενικά αλλάζει το φετινό καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες στα κεντρικά της Ευρώπης, ήπιο και ανεκτό καλοκαίρι στη Μεσόγειο, έτσι όπως αυτό καταγράφεται μέχρι αυτή την ώρα. Απάντηση δεν έχει ακόμα ουσιαστικά δοθεί, αν και πολλοί σπέβδουν να πούν ότι τα δύσκολα και για μας είναι μπροστά.

0: Και όσο εμείς συζητάμε για τέτοια φαινόμενα και αλλού συζητάνε για επίσης σοβαρά ζητήματα, και θέλω λίγο να σταθώ και να μιλήσω για αυτό που είδα να γίνεται την προηγούμενη εβδομάδα και να παρουσιάζεται από το Ινστιτούτο Επιστημονικών Μελετών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, που παρουσίασε στο Υπουργείο Υγείας τα πρώτα δεδομένα μιας μελέτης που αφορά τη συνταγογράφηση εξωνοσοκομιακή, εκτός νοσοκομείου, των αντιβιωτικών την περίοδο 2018-2024 με βάση τα ηλεκτρονικά στοιχεία της ΙΔΙΚΑ. Η μελέτη παρουσιάστηκε από μία σειρά από έγκριτους γιατρούς, επιστήμονες, καθηγητές, ακαδημαϊκούς, και τη μελέτη αυτή την εισηγήθηκε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Μελετών, ο συντοπίτης μας, ο Χάρης ο Βαβουρανάκης, και χαίρομαι που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί καταρχήν πρέπει να του πούμε συγχαρητήρια, είναι σπουδαίο άνθρωποι οι οποίοι ζουν ανάμεσά μας να ασχολούνται με αυτού του είδους τις μελέτες και τις αναλύσεις και να πρωτοστατούν στις εισηγήσεις αυτών, αλλά είναι σημαντικό να δούμε και τι αποτελέσματα υπάρχουν για να καταλάβουμε και πού βαδίζουμε. Το ζήτημα των αντιβιωτικών το έχουν εντοπίσει οι ειδικοί και πολλές φορές το έχουν αναδείξει και το έχουν συζητήσει. Καλημέρα κύριε Βαβουρανάκη.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρεάκη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν που είστε μαζί μας και συγχαρητήρια για αυτήν την παρουσίαση και για αυτήν την μελέτη την οποία παρουσιάσατε στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, μαζί με τους συναδέλφους σας.
1: Το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου είναι ο επιστημονικός βραχίωνας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Και ο στόχος μας είναι ουσιαστικά να είμαστε η γέφυρα μεταξύ της γνώσης, της δράσης, αν θέλετε, και των πολιτικών υγείας. Επομένως, μέσα στους σκοπούς μας είναι να κάνουμε αυτές τις μελέτες και αυτές τις διαδικασίες, αξιοποιώντας τα δεδομένα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι εάν το σύστημα ηλεκτρονικής ταογράφησης που έχουμε είναι ίσως το καλύτερο που υπάρχει στην Ευρώπη, δεν είναι ένας μηχανισμός παραγωγής συνταγών. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Μπορεί να αποτελέσει τον καθρέφτη της υγείας, μπορεί να μας δώσει πάρα πολλά χρήσιμα δεδομένα για να μπορούμε να δούμε τι γίνεται στη συνταγογράφηση, τι είναι αυτό που έχουμε στη διαδρομή, και βεβαίως να χαράξουμε πολιτικές. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ζητήσαμε τα δεδομένα από την ΙΔΙΚΑ για την περίοδο από το 2018 μέχρι το 2024. Mm-hmm. Θέλαμε να μετρήσουμε την κατανάλωση των αντιβιωτικών στη χώρα μετά με δύο σταθμούς ουσιαστικά. Το πρώτο σταθμός ήταν η υποχρεωτική χορήγηση με ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών που έγινε το Σεπτέμβριο 2020 και φυσικά την περίοδο του COVID. Και θέλαμε να δούμε αν είχαμε μεταβολές, αν αυτό βελτίωσε και τι γίνεται σε αυτό. Αν κανείς αναλογιστεί ότι η χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια είναι πρώτη στην κατανάλωση αντιβιωτικών, και αυτό βεβαίως δεν είναι. Είναι ένα πρόβλημα, είναι ένας προβληματισμός και για μας τους επαγγελματίες υγείας. Αυτό ήταν το σκεπτικό της μελέτης μας, αυτό ήταν το σκεπτικό της έρευνας του Ινστιτούτου, και προφανώς θα συνεχίσουμε, γιατί πέρα από τα αποτελέσματα που μας ζήτησε το Υπουργείο να τα ανακοινώσουμε πρώτα στην πολιτεία και δευτερευόντως σε όλο στο κοινό, είναι να περάσουμε και σε κάτι επίσης εξίσου σημαντικό, ίσως πιο σημαντικό, προτάσεις για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτούς τους δείκτες.
0: Καταρχήν να μείνω λίγο σε αυτό που μας λέτε, ότι έχουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα συνταγογράφησης σε όλη την Ευρώπη και πολλές φορές μένουμε στα αρνητικά και αυτά τα περνάμε λίγο εύκολα, τα οποία αξίζει να πούμε, ότι είναι σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος. Και από την άλλη, ότι είμαστε από τις χώρες εκείνες, κύριε Βαβουρανάκη, που καταγράφουμε σταθερά μία από τις υψηλότερες καταναλώσεις αντιβιωτικών στην Ευρώπη, ή έχει αλλάξει αυτό με το που...
1: Εξακολουθούμε τουλάχιστον με τα δεδομένα που είχαμε και το 24, εξακολουθούμε να είμαστε ψηλά, πολύ ψηλά. Άλλωστε, το έναυσμα ήταν, της μελέτης ήταν τα στοιχεία του από το ECDC, το Ευρωπαϊκό Οργανισμό, για το 2025, που μετρούσε το 24. Και εμείς θέλαμε να ξεκινήσουμε μια καταγραφή για να μπορούμε να έχουμε σύγκριση των πολιτικών. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει μια μικρή μείωση σε αυτή τη διαδρομή. Αλλά οπωσδήποτε είμαστε ακόμα ψηλά και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους. Για την συνταγογράφηση που είπατε, είναι σαφές ότι είναι το πιο, θα έλεγα, το καλύτερο, το πιο σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικής διαγράφης στην Ευρώπη, διότι είπα και πριν ότι είναι ο ψηφιακός καθρέφτης, είναι η βάση της ορθολογικής φαρμακευτικής πολιτικής και φυσικά μπορεί να αντλήσει κανείς πολλά δεδομένα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας στην περίθαλψη. Έτσι.
0: Ερώτηση, διότι πριν γίνει υποχρεωτική συνταγογράφηση υπήρχε ένα ποσοστό που έλεγε ας πούμε ότι ο ελληνικός πληθυσμός ένα ποσοστό 40% χρησιμοποιεί αντιβιωτικά τα οποία δεν έχουν καν συνταγογραφηθεί.
1: Με το ναι, που... πέραμε, να το πω λαϊκά, φέραμε, ναι. Λαϊκά, απλά,
0: απλά.
1: Φέραμε περίπου ένα μεγάλο ποσοστό αντιβιωτικών που χρησιμοποιούσαμε που χρησιμοποιήθηκαν στο φως, διότι αυτά τα αντιβιωτικά δινόταν πριν χωρίς ιατρική συνταγή και χωρίς ηλεκτρονική συνταγή, χωρίς ιατρική συνταγή ίσως, και αυτά τα αντιβιωτικά, αυτά τα κουτιά, αυτές οι ποσότητες μετά το Σεπτέμβριο του 2020 άρχισαν
0: να καταγράφονται.
1: Να καταγραφούνται, αλλιώς δεν θα μπορούσαν να δοθούν. Επομένως δεν υπάρχει αύξηση με την έννοια της αύξησης, απλά υπάρχει καταγραφή αυτών που δεν δίναν.
0: Εγώ πάντως στέκομαι κύριε Βαβουρανάκη ότι το 45% του πληθυσμού το 2024 έλαβε τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού. Δηλαδή 116 συσκευασίες αντιβιωτικών ανά 1.000 κατοίκους μηνιαίων. Επίσημα. Δηλαδή δεν είναι αυτό ότι πάμε και λέμε στο φαρμακοποιό δώσουμε μια αντιβίωση να την έχω. Αυτά γραφτήκανε.
1: Θα σας πω. Η διαδρομή είναι εξής. Ότι στην Ελλάδα η συνταγογράφηση, μάλλον η καταγραφή γίνεται με αριθμό συσκευασιών, απλά σε κουτιά. Mm-hmm. Στην Ευρώπη μετράμε με ημερήσιες δόσεις θεραπείας. Άρα το σύστημα, αυτό που λέτε ότι μπορεί να παραμένει, είναι ότι όταν κάποιος παίρνει για 3 μέρες αντιβίωση, αλλά παίρνει ένα κουτί που έχει για 6 μέρες, τότε του μένουν στο σπίτι άλλες 3 μέρες και έτσι δημιουργεί κανείς, ας πούμε, το αποθεματικό των αντιβιωτικών στο σπίτι. Βεβαίως υπάρχει και η περίπτωση κάποιος να θέλει αντιβιωτικά γιατί μη συμβεί κάτι, οπότε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζει και δημιουργεί το πρόβλημα.
0: Ναι. Έχει και άλλα εντυπωσιακά αποτελέσματα αυτή η έρευνα, η μελέτη, γιατί διαβάζω εδώ ότι τα αποτελέσματά της θα παρουσιαστούν στον επόμενο μήνα σε ένα πανελλήνιο συνέδριο.
1: Αυτό που θα κάνουμε θα σας πω. Ναι. Τα στοιχεία που δώσαμε έχουν να κάνουν κυρίως με τις ειδικότητες που συνταγραφούν περισσότερο αντιβιωτικά. Με τη γεωγραφική κατανομή. Οπωσδήποτε δεν θα πούμε πώς το λένε. Είναι
0: παθολόγοι δηλαδή δίνουν περισσότερα, οι παιδίατροι ποιοι.
1: Οι γενικοί γιατροί θα σας πω.
0: Οι γενικοί γιατροί. Και ποια περιφέρεια παίρνει περισσότερα.
1: Οι παθολόγοι και οι γενικοί γιατροί είναι εκείνοι που έχουν την περισσότερη, αν θέλετε, περισσότερη συνταγογράφηση. Για το 2024 μιλώντας, διαχρονικά θα δει κανείς ότι είναι άλλη συνταγογράφηση σε κουτιά και άλλη συνταγογράφηση σε συνταγές. Σε ποσότητα συσκευασιών είναι ουρολόγοι και κανείς το καταλαβαίνει γιατί έχουν περισσότερο να αντιμετωπίσουν τις λοιμώξεις του ουρογεννητικού και αυτές είναι συχνές και αναγκάζονται να δώσουν αντιβιωτικά, ενώ όταν σε ποσότητα συνταγών, σε αριθμό συνταγών και όχι σε ποσότητα συσκευάσεων είναι οι παθολόγοι και οι γενικοί γιατροί, αντιλαμβάνεται κανείς, γιατί έχουν πολύ μεγάλο εύρος συνταγογράφησης. Οι περιφέρειες οι οποίες εκείνες έχουν μεγαλύτερη, αν θέλετε, κατανομή συσκευασιών ανά 1.000 κατοίκους είναι το Ηράκλειο, είναι όμως Ηράκλειο.
0: Τι λέτε?
1: Είναι τα νησιά των Ιωνίων, είναι οι Κυκλάδες, είναι η Αχαΐα και είναι και, αν θυμάμαι καλά, και ας μην πω τη Ρόδο, γιατί νομίζω ότι η Ρόδο είναι ένα κλικ πιο κάτω, μία βαθμίδα πιο κάτω. Για το Ηράκλειο που θέλουμε να πούμε είναι ότι η δικιά μας η εντύπωση είναι ότι αυτό δημιουργείται γιατί το Ηράκλειο έχει περισσότερες δομές περίθαλψης, έχει περισσότερους γιατρούς αναλογικά με τους όμορους νομούς και αυτό μπορεί να δημιουργεί ροή ασθενών προς την περιοχή. Προφανώς έχει και κάποια σημασία η τουριστική κίνηση της περίοδου τους καλοκαιρινούς και σε αυτές τις περιοχές. Και να πούμε και τις μικρότερες περιοχές, είναι η Φωκίδα και η Ευρυτανία, οι οποίες και έχουν λιγότερο αναλογικό πληθυσμό, αλλά κυρίως έχουν λιγότερους αριθμητικά γιατρούς και προφανώς λιγότερες δομές περίθαλψης και υγείας για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν συμπολίτες.
0: Πάντως η είδηση είναι ότι το Ηράκλειο έχει μια πρωτιά στην καταγραφή αντιβιωτικών σε ολόκληρη τη χώρα για το 2024 και όταν βλέπεις είναι τέτοιο τύπο, δηλαδή έναντι και της Αττικής, κύριε Βαβουρανάκη, έτσι.
1: Ναι, αλλά είναι σταθμισμένο ανάλογα ναι. Του πληθυσμού και τους γιατρούς, αντιλαμβάνεστε, και έχει μεγάλη διαφορά. Ναι, ναι, σωστά.
0: Ναι, αλλά ναι, πληθυσμιακά, ας πούμε, στην Αττική είναι περισσότεροι και εμείς έχουμε ξεπεράσει την Αττική. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Ναι.
1: Και βεβαίως είχαμε και την κατανομή της συνταγογράφης των αντιβιωτικών ανά ηλικία και φύλου, και εκεί είδαμε πια ότι στους άνδρες η κατανομή στις μικρές ηλικίες μέχρι τις ηλικίες των 60-64, από εκεί και πίσω αρχίζει και αυξάνει πάρα πολύ, ενώ στις γυναίκες αμέσως μετά την εφηβεία η κατανάλωση ανεβαίνει και διατηρείται σε ένα υψηλό επίπεδο, διότι όπως γνωρίζετε υπάρχουν και εκεί οι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος, που εκεί είναι πιο κοντά στο να δώσει κανείς αντιβίωση από τους γιατρούς.
0: Άρα προηγούμαστε, παίρνουμε περισσότερα αντιβιωτικά.
1: Θα έλεγα, το σίγουρο είναι όμως ότι οι πιο μεγάλες ηλικίες και πάνω των 70-75 και στους άνδρες και στις γυναίκες, εκεί είναι η μεγάλη κατανάλωση των αντιβιωτικών και έχει και λογική και πρέπει και συμβαίνει και τους γνωστούς λόγους που δεν θα τους αναλύσουμε τώρα.
0: Σωστά. Ευχαριστώ θερμά για την φνηδιαστική συζήτηση. Δεν σας είχα ενημερώσει.
1: Αυτό που είπατε για την πόλη, για την συνέδρια, εμείς θέλουμε να κάνουμε μια ημερίδα κυρίως για να φωνάξουμε, να καλέσουμε όλους τους φορείς από τις ενώσεις ασθενών, όλους τους υγειονομικούς, όλους τους επαγγελματίες υγείας, για να μπορέσουμε πια να κάνουμε αυτό που θέλουμε εδώ και καιρό πράξη. Να είμαστε εμείς εκείνοι που θα διαμορφώσουμε προτάσεις προς την πολιτεία, προτάσεις πολιτικής υγείας, για να μπορέσουν να γίνουν εφαρμοστές και να έχουμε αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας.
0: Και αυτός είναι και ο στόχος και της χρήσης και του συγκεκριμένου πεδίου. Χαιρόμαστε που εκπροσωπείτε την Κρήτη σε αυτή τη θέση ευθύνης και που την αξιοποιήσατε και την αξιολογήσατε προς αυτή την κατεύθυνση, για να έχει ένα αποτέλεσμα από τις καλές στιγμές μιας συζήτησης σε αυτόν εδώ τον τόπο. Θερμά ευχαριστώ, κύριε Βαβουρενάκη. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας. Διαφημίσεις θέλεις? Πάει η πρώτη ώρα, έφυγε. Τσακ μπαμ. Έλα μωρέ. Κάτσε μου κάνα τρίωρο εδώ. Έχουμε μαζέψει πολλά ώρα πράγματα. Σου πω σε λίγο τα υπόλοιπα. Λοιπόν, διαφημίσεις, το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και επιστρέφουμε εδώ για την επόμενη μία ώρα.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου, ομολόγησε χθες ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της. Ο 43χρονος υπέδειξε συγκεκριμένο σημείο σε χωράφι, όπου μετά το έγκλημα έθαψε τη σωρό της άτυχης γυναίκας. Σήμερα αναμένεται η κρίσιμη απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πρώην αυτοδιοικητικού που κατηγορείται για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Νεκρή εντοπίστηκε στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου Ηρακλείου η 34χρονη γυναίκα που πριν από ένα χρόνο είχε πετάξει το νεογέννητο βρέφος της στα σκουπίδια. Θα δικαζόταν τις επόμενες ημέρες. Απομακρύνεται η περίφραξη που τοποθετήθηκε γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του μνημείου. Το Σεπτέμβριο συνεχίζονται οι εργασίες. Με τα ειδικά μαθήματα συνεχίζονται και σήμερα οι Πανελλήνιες, με τους υποψηφίους να δίνουν μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Μετά από ένα μαραθώνιο διαπραγματεύσεων, οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο των εντών εντός 60 ημερών. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
6: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 9. Πάμε για μία ακόμα ώρα συζήτησης. Κρέτα One 102,3. Ενημέρωσης, καταγραφής, παρατήρησης. Και για έλεγα γιατί τα δύο. Δύο. Εγώ κάθε φορά ξεκινάω με δύο γόρια. Αντώνης ο Τσαπίνος μπρος στο φυλακή και επί στο φυλακή είναι και η διάταξη τέτοια μέσα στο στούντιο. Ο Μανστουρνέκς, ο οποίος ζητάει το Englishman in New York, τραγούδι που ερμήνευσε πρώτος ο Sting. Εδώ το ακούγαμε πειραγμένο κατά πολύ. Ζητάει την ερμηνεία από το Σώτη Βολάνη. Ισχύει τώρα αυτό? Παίζει? Το έχει, το έχει πει? Είναι αυτό σοβαρά? Και τι, το είπε κανονικά, το ερμήνευσε? Τι το έκανε, το σκότωσε? Αν υπάρχει όμως, εγώ θέλω να τα ακούσω. Δηλαδή θα είναι μια καλή. Έχει πει και άλλα ωραία αυτός. Αυτός, να σου πω, όταν ήταν στην ακμή της δόξας του, παρένθεση τώρα δεν θα έπρεπε, είναι αυτό αναφορικό σχόλιο από αυτά που συχαίνομαι να κάνουν εκείνοι που είναι μπροστά από ένα μικρόφωνο, αλλά θα το πω, που δεν έχει να κάνει με εμένα, αλλά έχει να κάνει με μια συνέντευξη με τον Σώτη Βολάνη που μου τον είχαν φέρει. Και ήταν στο πικ της δόξας του, έτσι. Είχε έρθει εδώ να κάνει μια εμφάνιση αρπακτή. Είχε έρθει να δώσει συνέντευξη και μου μίλαγε στο τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή,

aman. Είναι aman. Δεν λέει I am aman alien. Aman English. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Θα το ξέρω. Είναι δικό μας τώρα. Τσουρουνάκι το υιοθετήσα. Aman alien. Μου θύμισε λίγο Εφηθόδη βέβαια με Πατελόνι. Ναι, αυτό είναι το ξάν, το aman alien. Aman, aman. Λοιπόν, 13 λεπτά μετά τις 9 και διαβάζω εδώ ότι όσο εμείς συζητάμε για όσα συμβαίνουν, γιατί πρέπει να δούμε λίγο και τις παγκόσμιες εξελίξεις, στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας Keith Starmer αυτή την ώρα εξετάζει το πολιτικό του μέλλον. Εντείνεται η πίεση να ανακοινώσει ή παρέτηση ή χρονοδιάγραμμα αποχώρησης, και ήδη κάνει το γύρο του κόσμου και ένα δημοσίευμα του BBC όπου κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και οι υπουργοί του κόμματος τον καλούν τον ίδιο, τον Keith Starmer, να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του και να πει ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της παρέτησής του. Υπάρχει ήδη διάδοχος, αυτός καλείται Andy Bernard και θεωρείται από ορισμένα στελέχη και ως ο πιθανός διεκδικητής. Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και βεβαίως υπάρχουν και ανησυχίες και για πολιτική αστάθεια στην Αγγλία, και όπου διαβάζεις πολιτική αστάθεια δίπλα θα κολλάς και τις αβεβαιότητες στις αγορές. Η οικονομία της Βρετανίας είναι μια οικονομία που επηρεάζει γενικά τις αγορές. Είχαμε όμως και ανάρτηση και του Προέδρου της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωνε ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί και παράλληλα ασκούσε κριτική στην πολιτική του σε θέματα και μετανάστευσης και ενέργειας. Οπότε με αυτό το ρευστό σκηνικό και με τις έντονες διεργασίες δεν αποκλείεται ίσως και μέσα σε αυτή τη βδομάδα να έχουμε και πιθανές ανακοινώσεις που θα αφορούν την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας στη Μεγάλη Βρετανία. Την ίδια ώρα ξεκίνησαν και οι συνομιλίες, αυτή τη φορά σε άλλη περιοχή της Ελβετίας, από το περίφημο αυτό κάστρο που ποτέ δεν πήγαν, στο Μπίγκερστορκ, το θυμάσαι αυτό την Παρασκευή που πήγαν όλοι οι ανταποκριτές των μέσων, των διεθνών, αλλά ποτέ αυτοί που έπρεπε να φτάσουν. Οι συνομιλίες ξεκίνησαν αυτή τη φορά λοιπόν χθες, η μέρα της Κυριακής, στη Λουκέρνη, στην Ελβετία. Είναι ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν, προκειμένου να δούμε αυτή την οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ενθαρρυντική, λένε οι αναλυτές, την πρόοδο η οποία συντελέστη ανάμεσα στους μεσολαβητές, παρόντες και μεσολαβητές από το Κατάρ και από το Πακιστάν. Είχαμε και μια κοινή δήλωση που έλεγε ότι έγινε αυτός ο πρώτος οδικός χάρτης με στόχο την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας με ένα χρονικό πλαίσιο τις επόμενες 60 ημέρες, τους επόμενους δηλαδή 2 μήνες, για να το πούμε αναλυτικά. Άρα και αυτό νομίζω, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι και το ζητούμενο. Δηλαδή τέτοιου τύπου συμφωνίες σε τέτοιου τύπου πολέμους δεν μπορούν να γίνουν ούτε μέσω social ούτε σχετικών αναρτήσεων, όπως προσπάθησε να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις.

Προφανώς και χρειάζεται να αναλυθούν τα επιμέρους ζητήματα, να έχουν καταγραφεί, να έχουν συμφωνηθεί για να πούμε ότι τώρα έχουμε συμφωνία. Αυτός είναι και ο πιο φυσιολογικός οδικός χάρτης, το πιο φυσιολογικό μονοπάτι που οδηγεί σε μια τελική συμφωνία και όχι ο βεβαιασμένος τρόπος που προσπάθησε για να διασκεδάσει εντυπώσεις να κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα μπαίνουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο, που έχουν να κάνουν με τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί του Ιράν, με το μηχανισμό για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Είναι πολλά τα επιμέρους κυρίαρχα ζητήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και να συμφωνηθούν, που είναι αυτή την ώρα στο τραπέζι. Βεβαίως και επικεντρώνονται οι διαπραγματευτές και στο πυρηνικό πρόγραμμα και στις κυρώσεις και στο σύστημα που θα παρακολουθεί όλο αυτό το θέμα και τα επόμενα χρόνια. Κρατάμε ότι περπατάμε πλέον σε αυτό το σκηνί των 60 ημερών στις διαπραγματεύσεις που θα έχουν αυτή τη διάρκεια και τις συζητήσεις που θα φέρνουν μπροστά ζητήματα και βεβαίως και στα επιμέρους Λίβανο, Ισραήλ και τις κλιμακώσεις ανάμεσα και σε αυτά τα δύο κράτη. Περιμένουμε. Το θέμα είναι ότι η συνάντηση που δεν έγινε, έγινε την Κυριακή στη Λουκέρνη, ότι κάθισαν και οι δύο πλευρές σε ένα κοινό τραπέζι. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον υλικό στο ρεπορτάζ από τους πολιτικούς αναλυτές, από το τι έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, πώς το χειρίστηκε το Ιράν, τι δήλωσαν τα σώματά τους, ποιος έμεινε παραπάνω μέσα στην αίθουσα, γιατί μπήκε με μια αίσθηση ήττας ή ητοπάθειας εν πάση περιπτώσει η Αμερική και πολύ πιο δυνατά το Ιράν. Ωραία, τα ακούμε όλα αυτά και τα διαβάζουμε, αλλά η ουσία παραμένει μία. Να λήξει αυτή η σύραξη, να μπει ένα τέλος, να μπουν τα σημεία τα οποία θα συμφωνήσουν και να προχωρήσουμε παρακάτω με τα κόστη τα οποία υπάρχουν όχι μόνο στην Αμερική ή στο Ιράν και τις παράπλευρες απώλειες που έχουν καταγράψει γενικά πολλά κράτη που είτε γεωγραφικά είτε στρατηγικά συνδέθηκαν με αυτή τη σύραξη.

0: Έχει ανοίξει και μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και ξαναπάω πίσω στην κουβέντα. Έχω βρέινστα, έχω, αλλά δεν ανοίγει αυτά που μου στέλνετε. Πρέπει να κάνω παράλληλα δύο πράγματα, να σας μιλάω στα social και να ανοίγω και μικρόφωνο. Έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση με τους λαγοκέφαλους. Με ένα θέμα το οποίο προφανώς επειδή έφτασε μέχρι την Αττική και γελάω πολύ με αυτό που λέει ένας φίλος μου εδώ από την Κρήτη, ότι με το που ακούμπησαν οι λαγοκέφαλοι τα δακτυλάκια των Αθηναίων κινητοποιήθηκε ο κρατικός μηχανισμός δηλαδή πώς να τα αντιμετωπίσει. Ακραίο, αλλά πολλές φορές έτσι συμβαίνει, διότι μπορεί να συμβαίνει στην περιφέρεια εδώ και καιρό και να μην υδρώνει η μύτη και με το που θα φτάσει ας πούμε στα κεντρικά εκεί να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός. Τουλάχιστον ρεπορταζιακά οι δημοσιογράφοι, οι τοπικοί, τους λαγοκέφαλους τους θυμόμαστε όχι τα τελευταία 2-3 χρόνια, τα τελευταία παιδιά 12 χρόνια. Και μου έστειλε ένας καλός μου φίλος ένα σχετικό άρθρο όταν πιάνανε λαγοκέφαλους στην Κρήτη και μάλιστα λαγοκέφαλους οι οποίοι είχαν και σχετικά έτσι μεγάλο βάρος πριν από 12 χρόνια. Και ήταν βίντεο τα οποία και εμείς χρησιμοποιούσαμε στα τοπικά μέσα για να δείξουμε αυτό το πρόβλημα και να το αναδείξουμε. 12 χρόνια τώρα υπάρχουν επισημάνσεις από φορείς, σωματεία, επιστημονικούς φορείς οι οποίοι λένε ότι είναι ένα ξενικό είδος, ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ, δεν είναι το μόνο, έρχονται και άλλα. Αλλά κάποια έχουν έρθει ήδη και οι πληθυσμοί τους απλά δεν έχουν αυτή την έκταση που έχουν οι λαγοκέφαλοι. Και αύριο θα έχουμε και ένα σχετικό καλεσμένο για να μας τα πει και αναλυτικότερα. Ότι αυτό είναι προϊόν και απόρρια όχι μόνο του ανοίγματος της διόρυγας του Σουέζ, αλλά και της κλιματικής κρίσης που δημιουργεί πιο φιλικά νερά και πιο ζεστά νερά στη Μεσόγειο για να αναπτυχθούν αυτά τα είδη, τα οποία είναι καταστροφικά και για τον θαλάσσιο πληθυσμό της Μεσογείου, γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο. Ότι εξαφανίζουν ψάρια που μέχρι πρότινος είχαμε ναυθονία και ήδη και όστρακα και μαλάκια τα οποία τα έχουμε και στα τραπέζια μας στη Μεσόγειο. Αυτό είναι το ένα. Το δύο είναι ότι είναι ένας πληθυσμός που έχει αυξηθεί πολύ όχι μόνο στην παρουσία τους αλλά και στο βάρος τους. Είναι φοβερό ότι φτάνουν ας πούμε σε δημοσιότητα βίντεο με ψάρια που ενώ ξεκίνησαν από 2-3 κιλά να τα βλέπουμε φτάσαν τα 6-8 κιλά και είναι και η εικόνα τους έτσι τρομακτική και αποκρουστική. Και εδώ είναι και μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το είδος για τον άνθρωπο. Γιατί μέχρι που ακούμε ας πούμε για τα θαλάσσια είδη ενδεχομένως να μην μπαίνει και στη σφαίρα του απόλυτου ενδιαφέροντος μας, όταν όμως ακούμε για το πόσο επικίνδυνο είναι για τον άνθρωπο ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση και υπάρχουν και σχετικές οδηγίες και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε περίπτωση που δεχτεί κάποιος μια επίθεση, ένα δάγκωμα από ένα τέτοιο ψάρι, από ένα λαγοκέφαλο, τι πρέπει να κάνει. Είχαμε και νότια στην Κρήτη την προηγούμενη χρονιά τέτοιου τύπου επιθέσεις σε μικρά παιδιά. Τα θυμάστε που μας έλεγαν για την αμμονία, τι πρέπει να κάνουμε, ότι πρέπει να είναι ενημερωμένοι και οι γιατροί στα κέντρα υγείας που μπορεί κάποιος εκεί να πάει να αναζητήσει βοήθεια. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι με ή χωρίς τους λαγοκέφαλους, για διακοπές ή γενικώς για τις παραλίες, ξεκινάμε με ένα φαρμακείο στο αυτοκίνητο, το οποίο πια είναι και υποχρεωτικό στο αυτοκίνητο, είναι νόμος. Σε περίπτωση ελέγχου δηλαδή θα πρέπει να έχουμε μαζί με μια σειρά από άλλα νέα δεδομένα και ένα φαρμακείο. Αν έχουμε παιδιά εφροντίζουμε να έχουμε μαζί μας και είδη τα οποία έχουν να κάνουν με την προστασία τους. Αν τα παιδιά αυτά έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες, είναι αλλεργικά σε τζιμπήματα, έχουμε κορτιζόνες, έχουμε. Δηλαδή η προνοητική, τα λέω για αυτούς που δεν είναι, καλό είναι πριν ξεκινήσουν για τις διακοπές ή για τις βουτιές, τις κοντινές, δεν πάμε όλοι διακοπές, να έχουν ένα τέτοιο φαρμακείο κοντά τους με μια πρώτη αλυφή, ενδεχομένως και σε σοβαρές περιπτώσεις μέχρι και ενέσεις. Αλλά αυτά τα λένε οι γιατροί, τα λένε οι παιδίατροι, τα λένε οι οικογενειακοί σας γιατροί, τι πρέπει να πάρετε, μην πάτε έτσι αυθορμήτως ότι βρούμε να το μαζεύουμε, γιατί κάπως έτσι μεταφτάνουμε πρώτες και σαν αντιβιωτικά που μας έλεγε λίγο πριν ο Βαβουρανάκης. Ωραία, μέχρι εκεί. Είναι επικίνδυνος ο λαγοκέφαλος. Οι ειδικοί λένε τώρα, και από, και από το ΕΛΚΕΘΕ και από κέντρα τα οποία ασχολούνται, ότι δεν είναι. Ότι αν δεν ενοχληθούν αυτά τα ψάρια, τα οποία τα μεγάλα ας πούμε είναι και σε βάθη, δεν βγαίνουν όλα στον αφρό, δεν επιτίθενται, δεν δαγκώνουν. Το δάγκωμά τους είναι ισχυρό. Το έχουμε δει άπειρες φορές να δαγκώνουν αυτά τα τα ντενεκεδάκια με τα αναψυκτικά και να τα κομματιάζουν κυριολεκτικά. Νομίζω ότι έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που περισσότερο έτσι πουλάει γιατί έχει αυτή την τρομοκρατία. Το λέω τώρα εδώ και μου στέλνουν μήνυμα από το Γούδουρα. Ο Γούδουρας είναι μια περιοχή κοντά στον Αθερινόλακο, κοντά στο Μακρύ Γυαλό. Και μου λέει εδώ ο Μανώλης ότι η περιοχή μας εδώ και 15 χρόνια έχει έντονη παρουσία τέτοιων ψαριών. Πολλά από αυτά που πιάνουμε τώρα ξεπερνούν τα 8 κιλά το ένα πολλές φορές. Ποτέ όμως δεν υπήρξε επίθεση. Οπότε το να ρωτάει ο κόσμος αν μπορεί να πηγαίνει στη θάλασσα είναι ακραίο και έντονο. Λύση πρέπει να υπάρχει. Τρομοκρατία δεν πρέπει να υπάρχει και νομίζω ότι εδώ αυτή η λύση που τόσο καιρό λεγόταν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την επικήρυξη αυτών των ψαριών για να τα μαζεύουν και να αποζημιώνονται αυτοί που τα μαζεύουν πρέπει τώρα να προχωρήσει και μάλιστα με πολύ γοργούς ρυθμούς. Πάμε όμως σε ένα διαφορετικό θέμα για να τα προλάβουμε όλα. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, και να του πούμε μια καλημέρα και μια καλή εβδομάδα, διότι μέσα στο ψάξιμό μου το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έπεσα πάνω σε μια συζήτηση και σε μια επισήμανση του Προέδρου, του κυρίου Σκουντάκη, που έχει να κάνει με τα συνταγογραφόμενα φάρμακα και πολύ πιο συγκεκριμένα για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Καλημέρα κύριε Σκουντάκη.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρεάκη. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Και είδα ότι κάνατε μια επισήμανση ξεκαθαρίζοντας λίγο τα πράγματα με αφορμή μια επερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Χάρης Μαμουλάκης που αφορούσε τις τιμές και την συνολική τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η ελληνική πολιτεία για τα φάρμακα τα οποία δεν συνταγογραφούνται. Και εσείς λέτε στην ανάρτησή σας ότι έπρεπε να συμβουλευτεί τον τοπικό φαρμακευτικό σύλλογο Ηρακλείου πριν κάνει αυτή την επερώτηση για να αντιληφθεί τις πραγματικές διαστάσεις. Πάμε λίγο να το δούμε αυτό κύριε Σκουντάκη, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα και αφορά και σε αρκετούς πολίτες.
1: Ναι, ευχαρίστω και πολύ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να τα πούμε και λίγο έτσι πιο δημόσια και να ενημερωθεί ο κόσμος και το κοινό για τη σωστή διάσταση όλης αυτής της ιστορίας που έχει να κάνει με τις τιμές των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και οι οποίες η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια μετά την απελευθέρωση των τιμών η οποία έγινε το 2017 με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τότε κυβέρνηση άρχισαν να ανεβαίνουν με τέτοιους ρυθμούς που είναι πλέον δύσκολο να τις παρακολουθήσεις. Ακόμα και σήμερα λοιπόν και τη Νέα Δημοκρατία, για να μην αδικήσω μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία η ίδια ιστορία συνεχίζεται. Οι εταιρείες, οι φαρμακευτικές, με τεράστια επίδειξη θράσους και ασυδοσία απόλυτη, και είμαι πολύ εγκρατής αυτή τη στιγμή στα σχόλιά μου, κύριε Ανδρεάκη, αυξάνουν αυτές τις τιμές κάθε περίπου 3 μήνες. Έχουμε βαρεθεί στα φαρμακεία μας να αλλάζουν οι τιμές των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες, και η ιστορία είναι ότι τελικά ο κόσμος επιβαρύνεται με έξοδα τα οποία είναι πάρα πολύ άδικα, ειδικά για αυτούς τους ευάλωτους οικονομικά συμπολίτες μας, οι οποίοι, καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν εύκολα στην καθημερινότητα.
0: Γιατί αλλάζουν, με ποια αιτιολογία αλλάζουν και με ποιον την προτροπή αλλάζουν, γιατί κάπου πρέπει να στηρίζεται όλο αυτό.
1: Αλλάζουν γιατί θέλουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους οι φαρμακευτικές εταιρείες και καλά κάνουν αυτό. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη θέση της οποιασδήποτε φαρμακευτικής εταιρείας και να πω ότι πρέπει η τιμή να είναι κάποια συγκεκριμένη τιμή. Αυτό είναι δουλειά του κράτους, των ελεκτικών οργάνων, οι οποίοι θα έπρεπε να ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Όμως, η πρόταση η οποία έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ και την υπέγραψαν 12 βουλευτές ή 13, θα σας γελάσω, μπορεί να μην είμαι ακριβής το νούμερο, αλλά δεν έχει και τόσο σημασία. Ναι. Μεταξύ αυτών ήταν και ο κύριος ο Χάρης ο Μαμουλάκης, συνιστά μέσα από την επερώτηση αυτή στην ελληνική κυβέρνηση να απελευθερώσει το κανάλι διανομής αυτών των φαρμάκων για να αυξήσει υποτίθεται τον ανταγωνισμό και με αυτόν τον τρόπο να πιέσει φαρμακεία, διανομής, εταιρείες να μειώσουν τις τιμές. Είναι ακριβώς το ίδιο παραμύθι, και γιατί πρόκειται για παραμύθι και για απάτη, κύριε Ανδρεάκη, την οποία μας είχε δώσει πριν κάποια χρόνια ο κύριος Χατζηδάκης ως Υπουργός Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας για τα βρεφικά γάλατα. Τα βρεφικά γάλατα έγινε μεγάλος πόλεμος στα φαρμακεία και στους κοινοτικούς φαρμακοποιούς ότι τα έχουν ακριβά, και ζητήθηκε τότε και με προτροπή των εταιριών και άλλων μεγάλων συμφερόντων όπως των σούπερ μακετάδων να φύγουν από τα φαρμακεία, να πάνε και σε άλλα κανάλια διανομής για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να πέσουν οι τιμές. Αυτό πραγματοποιήθηκε παρά τις όποιες αντιδράσεις υπήρχαν από τα φαρμακεία. Αλλά εν τέλει τα βρεφικά γάλατα μετά από όλη αυτή τη διαδικασία άρχισαν πάλι να αυξάνονται οι τιμές τους. Οι τιμές τους δεν έπεσαν ποτέ. Και εν πάση περιπτώσει για τα βρεφικά γάλατα δεν είμαστε και τόσο αποφασισμένοι να τραβήξουμε το σκηνή, γιατί είναι γάλατα και δεν είναι προϊόντα όπως τα φάρμακα, αλλά για τα φάρμακα τα οποία η διανομή τους από άλλα σημεία διανομής εκτός φαρμακείων θα δημιουργήσει προβλήματα στη δημόσια υγεία, θα είμαστε κάθετοι και εντελώς αντίθετοι σε όποια διαδικασία κινηθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Και πρέπει να δηλώσω ότι είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος από τη συμμετοχή του συντοπίτη μας βουλευτή κυρίου Μαμουλάκη σε αυτή την επερώτηση.
0: Διότι θεωρείτε
1: μια επερώτηση η οποία έχει ένα νεοφιλελεύθερο περιεχόμενο, είναι μια επερώτηση που σε καμία περίπτωση δεν ταιριάζει με την ιδεολογική τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, και πολύ εύκολα θα μπορούσε να την είχε γράψει ο κύριος Χατζηδάκης.
0: Τι πρακτικά σημαίνει αυτό για αυτούς που ακούν αυτή, γιατί όταν λέμε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα εννοούμε για μια σειρά από πάρα πολλά προϊόντα φαρμακευτικά.
1: Μιλάμε για φάρμακα τα οποία δεν απαιτούν ιατρική συνταγή για να τα προμηθευτείτε από το φαρμακείο.
0: Από ένα παυσίπονο.
1: Είναι όλα αυτά τα αντιπηρετικά παυσίπονα που ατυχώς βέβαια πολλές φορές τα βρίσκουμε και σε άλλα καταστήματα, τα οποία είναι παράνομο αυτή τη στιγμή να υπάρχουν σε άλλα καταστήματα. Το λέω αυτό για να μ' ακούσουν και όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι των ψηλικών, των περιπτέρων, των φούρνων που πολλές φορές μπαίνουν, καφετεριών που μπαίνουμε μέσα και βρίσκουμε ράφια με φάρμακα. Αυτή τη στιγμή η νομοθεσία είναι αυστηρά συγκεκριμένη όσον αφορά την απαγόρευση της διάθεσης αυτών των φαρμάκων από άλλα σημεία. Και τα πρόστιμα από το ΕΟΦ είναι 20 με 30.000 ευρώ.
0: Και τι ρόλο εξυπηρετούν, ας πούμε, δίδονται σε περίπτωση που δεν βρεθεί κάποιος σε ένα κοντινό φαρμακείο?
1: Προς Θεού, τώρα στο Ηράκλειο, κυρία Ανδρεάκη, έχουμε 310 φαρμακεία, πάνω από 300 φαρμακεία, στην περιφέρεια Ηρακλείου μόνο. Σε όλη την Κρήτη έχουμε πάνω από 600, αντιστοιχεί ένα φαρμακείο ένα 1.000 κατοίκους, αναλογία που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Υπάρχουν φαρμακεία στα πιο απομακρυσμένα χωριά, υπάρχουν φαρμακεία στις όλες τις τουριστικές περιοχές. Το να λέμε σήμερα ότι ο πολίτης, ο Έλληνας ή ο επισκέπτης του νησιού μας, ο τουρίστας, δεν έχει πρόσβαση εύκολη σε φάρμακο είναι ανέκδοτο. Και επομένως οποιαδήποτε επιχειρηματολογία για τη διάθεση αυτών των φαρμάκων από άλλα σημεία δεν στέκει σε καμία περίπτωση.
0: Εσείς όταν γίνονται τέτοιου τύπου επισημάνσεις ή καταγγελίες προχωράτε σε ανάλογους ελέγχους, έχετε αυτή τη δυνατότητα?
1: Εμείς σαν φαρμακευτικός σύλλογος έχουμε εκ του νόμου τη δυνατότητα και ελέγχους να κάνουμε και καταγγελίες να κάνουμε στον ΕΟΦ. Και το έχουμε κάνει, κυρία Ανδρεάκη.
0: Εδώ τοπικά δηλαδή έχετε προχωρήσει τέτοιες καταγγελίες?
1: Ακριβώς. Η αρμοδιότητά μας είναι στην περιφέρεια Ηρακλείου, στο νομό Ηρακλείου, εν πάση περιπτώσει που λέγαμε παλιά. Και όπου υποπέσει την αντίληψή μας τέτοιο φαινόμενο, ασφαλώς ακολουθούμε τις νόμιμες διαδικασίες και παραπέμπουμε την υπόθεση στον ΕΟΦ. Ο ΕΟΦ είναι η αρμόδια κρατική υπηρεσία η οποία και ελέγχει μετά σε δεύτερο βαθμό και επιβάλλει τα πρόστιμα, και σας διαβεβαιώνω ότι τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται και πληρώνονται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό και είναι που... και πολύ υψηλά, από 20.000, 30.000 ευρώ.
0: Τι λέτε?
1: Και αν δεν τα πληρώσει αυτός ο οποίος παρανομεί, εν τέλει χρεώνονται στην εφορία του. Δεν υπάρχει περίπτωση μία στο εκατομμύριο να μην πληρωθεί αυτό το πρόστιμο. Θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στην τήρηση του νόμου σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Ανδρεάκη, όσον αφορά το Φαρμακευτικό Σύλλογο.
0: Σας ακούω πρώτη φορά σε αυτό το τέμπο και δεν σας κρύβω ότι μου κάνει εντύπωση. Προφανώς γιατί το έχετε παρακολουθήσει καλά και από την αρχή. Εδώ βλέπετε τώρα ότι υπάρχει, ας πούμε, μια ενορχήστρωση να φύγουν πράγματα μέσα.
1: Σαφέστατα υπάρχει. Σαφέστατα υπάρχει. Το τελευταίο μήνα έχουν βγει αρκετά δημοσιεύματα σε εφημερίδες ή sites κεντρικά στην Αθήνα, όπως είναι το capital.gr, το οποίο ξανά βλέπουμε το ίδιο έργο επανάληψη, όπως είχε γίνει πριν κάποια χρόνια με τα βρεφικά γάλατα και οι συνεχείς αναφορές με αρνητικό τρόπο στους κτηνοτικούς φαρμακοποιούς, mm-hmm. το ίδιο γίνεται τώρα και με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Και βλέπουμε τελικά ότι αυτά τα μεγάλα συμφέροντα, τα οποία επιδιώκουν το άνοιγμα της αγοράς με αυτόν τον τρόπο, έχουν τελικά πρόσβαση και επηρεάζουν ακόμα και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό
0: mm-hmm.
1: σημαίνει πόσο μεγάλη δύναμη έχουν τελικά αυτά τα συμφέροντα. Είναι απίστευτο ένα κόμμα το οποίο πρεσβεύει αυτό που πρεσβεύει σαν ιδεολογία αυτή τη στιγμή να καταθέτει επερώτηση στη Βουλή, η οποία επερώτηση είναι η άκρος νεοφιλελεύθερη επερώτηση που αφορά το χώρο του φαρμάκου.
0: Έπαθαν φιλελευθερισμό τώρα κι εσείς, κύριε.
1: Ντροπή για το κόμμα αυτό να καταθέτει τέτοιες επερωτήσεις.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι έγινε ξεκάθαρο και το καταλάβαμε κι εμείς. Δεν έχουν βγει ακόμα τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα έξω από το φαρμακείο. Θυμόμαστε όλοι πόσες φορές αυτό προσπάθησε να γίνει σε σούπερ μάρκετ, σε ειδικά σποτ. Δεν έχει προχωρήσει αυτό. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει νόμος που να το επιτρέπει αυτό.
1: Όχι, δεν το επιτρέπει και όσο μπορούμε και εμείς και όσο περνάει το επιχείρημα μας, δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Κυρία Ανδρεάκη, δεν υπάρχει θέμα εδώ απλά συντεχνιακού συμφέροντος που μπορεί κάποιοι να μας πούνε τώρα ότι κοιτάτε τα συμφέροντά σας και τίποτα άλλο.
0: Ναι, θα το ρώτατε.
1: Σε χώρες τις οποίες έχει εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, αυτή τη στιγμή κοιτάνε πώς να φέρουν τα μίσιφα πίσω στα φαρμακεία.
0: Γιατί?
1: Γιατί οι δείκτες που αφορούν τη χρήση αυτών των φαρμάκων και επηρεάζουν τη δημόσια υγεία, πήραν όλοι μια αρνητική τροπή με τεράστια αύξηση των παρενεργειών, τεράστια αύξηση των νοσηλιών σε νοσοκομεία, βλάβες που δεν διορθώνονται στον πληθυσμό, γιατί αυτά τα φάρμακα δίνονται από μη επαγγελματίες που δεν ξέρουν να δώσουν τις σωστές οδηγίες και δεν μπορούν να καθοδηγήσουν τον ασθενή. Δεν είναι καταναλωτικά προϊόντα.
0: Ναι.
1: Εν δυνάμει και με μία λάθος χρήση είναι φωνικά προϊόντα. Μπορεί να δημιουργήσουν τεράστια ζητήματα. Και τα βλέπουμε αυτά τα ζητήματα τώρα να γίνονται στην Αμερική, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Ναι. Ναι, και πώς ένα φάρμακο μπορεί να παρεσφύσει και στα μη συνταγογραφούμενα.
1: Ακριβώς.
0: Και να καταστεί.
1: Ο δεύτερος λόγος θανάτων στην Αμερική αυτή τη στιγμή, μετά τα τροχαία ατυχήματα, είναι μια μελέτη η οποία είναι παλιά βέβαια, αλλά είναι πολύ ενδεικτική, ήταν η κακή χρήση των φαρμάκων.
0: Ας δει κάποιος άμα έχει την πλατφόρμα Hulu το drop out, το οποίο νομίζω ότι το αποδίδει με τον καλύτερο τρόπο σε μια πραγματική ιστορία που βίωσε η Αμερική. Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι η κουβέντα αυτή που ξανανοίγει με έναν τρόπο που, όπως λέτε, περιμένατε να υπήρχε μια διαφορετική αντιμετώπιση ιδεολογικά, εν πάση περιπτώσει, από εκείνους που το προτάσουν, δεν το βλέπετε. Άρα εσείς πρέπει να επισημάνετε και τα ζητήματα και να ακρούσετε πολλωστή φορά το καμπανάκι του κινδύνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Πάρα πολύ. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-330. Follow us on Instagram.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: 42 λεπτά μετά τις 9, 22 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρας, σε μια κουβέντα που θέλω ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε μαζί με έναν Έλληνα, ο οποίος χρόνια ζει στο εξωτερικό, έδρα η Βρετανία, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μπέρνμουθ, ωστόσο ο Δημήτρης Ομπούχαλης πολύ συχνά και με τις μετακινήσεις του σε διάφορα σημεία του πλανήτη, αλλά κοιτώντας πάντα και προς την Ελλάδα και το τουριστικό της προϊόν, είναι μια καλή αφορμή για να παίρνουμε στοιχεία και να βλέπουμε πού κινείται η συζήτηση κάθε χρόνο. Ποια είναι τα ερωτήματα, πού πάμε, τι θα γίνει με τον τουρισμό στην Κρήτη, πώς θα καταφέρουμε να έχουμε ποιοτικότερο τουρισμό, τι γίνεται με τις επενδύσεις. Και επειδή ο Δημήτρης Ομπούχαλης ήταν και στην Κρήτη τις τελευταίες ημέρες, νομίζω ότι έχει και ο ίδιος επικαιροποιημένα στοιχεία, βλέποντας, βιώνοντας το φετινό καλοκαίρι, δίνοντάς μας όμως και στοιχεία που αφορούν και στις δημόσιες συζητήσεις σε διεθνή επίπεδο για το τουριστικό προϊόν, την τουριστική βιομηχανία, τα θέλω, ή να το πω έτσι λίγο πιο αγγλικά, Δημήτρη καλημέρα, τα επόμενα task, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Μπορώ να πάω και στον πληθυντικό έτσι για να είμαι πιο σοβαρός άνθρωπος. Αλλά...
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Η σοβαρότητα δεν βρίσκεται.
0: Ναι, αυτό το υποκριτικό και εμένα με ενοχλεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι πάρα πολλά χρόνια και σε πολύ κρίσιμες περιόδους έχουμε μιλήσει μαζί, δίνοντας έτσι την εικόνα και απαντώντας σε βασικού τύπου ερωτήματα. Το ερώτημα μπορεί να ξεκινήσει από πολύ γενικά. Πού πάμε και πού θέλουμε να φτάσουμε στην τουριστική βιομηχανία στη χώρα μας και ποιες είναι και οι παγκόσμιες τάσεις αυτή την ώρα που διαμορφώνουν και ένα νέο κλίμα, γιατί και κάθε χρόνο μπαίνουν και νεότερα δεδομένα, μπαίνουν όμως και έκτακτες συνθήκες, έτσι.
1: Αχ, πόση ώρα έχουμε, μπορούμε να μιλάμε για αυτά για κανένα πεντάωρο.
0: Ναι, η τέχνη του να τα λες όλα σε λίγα λεπτά.
1: Σε λίγα λεπτά, πράγματι λοιπόν. Καταρχάς να πούμε ότι μόλις γύρισα από την Κρήτη χθες το βράδυ, όπου βλακωδώς θεωρούσα ότι σε 10 μέρες θα μπορούσα να δω όλη την Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι η Κρήτη έχει ένα δικό της ρυθμό, η οποία σε καθυλώνει, αν θέλεις, σε πάει εκεί που δεν υπολογίζει ότι θα πας. Και έτσι πρέπει να την νιώθεις την Κρήτη, έτσι πρέπει να την βιώνεις την Κρήτη. Λοιπόν, μόλις γύρισα από ένα δεκαήμερο στη Κρήτη, όπου πραγματικά βλέπεις ότι η Κρήτη είναι ένα ευλογημένο νησί, είναι ένας τόπος όπου η φιλοξενία είναι redefined, που λέμε, την ξανασχεδιάζουμε και την ξαναβλέπουμε. Και αυτό που έβαλα χθες το βράδυ στο Facebook από το αεροδρόμιο όπως έφυγα ήταν ότι υπάρχει η φιλοξενία και υπάρχει και η κριτική φιλοξενία και η φιλοξενία των φίλων σου, όπου θα πρέπει μόνο να την βιώσεις, δεν περιγράφεται, είναι απερίγραπτη. Και όπως ξέρεις, εγώ ταξιδεύω συνέχεια και έχω ζήσει πάρα πολλούς λαούς και διαφορετικά μέρη. Αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη είναι απερίγραπτο. Έχετε ένα φανταστικό νησί, το οποίο έχει εξαιρετικά πράγματα, απίστευτους ανθρώπους. Και αυτό που μου έμεινε να βάλω μια ρακή, δηλαδή έγινε το αστείο πλέον, με την καλή έννοια. Πόσα πράγματα λύνονται με μια ρακή, έτσι, με αυτή την απλότητα και την ομορφιά, ή μάλλον με μια τσικουτιά, όπως μου έμαθε ένας καινούριος φίλος που φτιάχνει εξαιρετική ρακή. Ο τουρισμός σας είναι η ευλογία σας. Γιατί είναι η ευλογία σας? Γιατί σας έχει φέρει πόρους και οικονομική δραστηριότητα, αλλά και πολιτισμική δραστηριότητα, την οποία δεν μπορείτε να την βρείτε. Απ' την άλλη μεριά, βεβαίως, σίγουρα όταν έχεις πίεση από μεγάλα νούμερα σε συγκεκριμένες περιοχές, δημιουργεί θέματα, τα οποία χρειάζονται προγραμματισμό, χωροταξία, χρειάζονται μια διαφάνεια. Τώρα, με ρώτησε πού πάει η Κρήτη, πού θέλει να πάει η Κρήτη. Αυτό είναι ένα ερώτημα για τους κριτικούς, δεν είναι ένα ερώτημα για τους ξένους. Είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να το λύσετε μόνοι σας. Και βεβαίως, δεν νομίζω ότι έχετε μια πολύ καλή άποψη γι' αυτό, γιατί καταρχάς δεν υπάρχει μια Κρήτη, υπάρχουν πάρα πολλές Κρήτες, στην οποία θα πρέπει να συνονοηθείτε μεταξύ σας. Πόσο κόσμο θέλουμε, πού θέλουμε να είναι ο κόσμος, τι θέλουμε να κάνει. πώς μπορεί να ζήσουμε αυτή την εμπειρία μαζί με τους επισκέπτες μας και να κάνουμε καλή την ποιότητα της ζωής τη δικιά μας και των επισκεπτών μας. Εγώ, όπως ξέρεις, γιατί παρακολουθείς τα social, ήμουνα σε διάφορες περιοχές, έφτασα στο Ηράκλειο, πήγα στο Ρέθινο, πήγα στα Χανιά, πήγα στον Κίσαμο, πήγα κάτω στα Σφακιά και στο Λυτρό, κυκλοφόρησα και πάνω στα βουνά και κάτω στα Λαγκάδια και στην παραλία. Έχετε πολλά πράγματα, μα πάρα πολλά πράγματα να δώσετε. Αλλά θα πρέπει να συνηθείτε πώς θα το δώσετε και τι είναι αυτό που είναι η Κρήτη και τι εμπειρία θα πρέπει να πάρει ο επισκέπτης.
0: Λοιπόν, μπορεί να τα πάρει όλα, Δημήτρη, δηλαδή δεν μπορείς να πειράξεις το Λουτρό και τα Σφακιά και δεν πρέπει να πειράξεις το Λουτρό και τα Σφακιά. Αλλά από την άλλη μπορεί να δώσεις, ας πούμε, μια πολύ σύγχρονη...
1: Τα έχεις πειράξει ήδη. Άλλωστε, όλα έχουν πειραχθεί. Δηλαδή, μου μιλάνε πάρα πολλοί άνθρωποι για τουρισμό με μια νοσταλγία ότι τα Σφακιά 50 χρόνια πριν ήταν έτσι. 50 χρόνια πριν η μαμά μου πήγαινε στο σχολείο με το γάιδαρο. Έκτοτε γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν η εξέλιξη, η εξελίσσει όλα αυτά τα πράγματα. Τα πειράζει ή δεν τα πειράζει. Δεν είναι ο τόπος, δεν είναι να μπει σε μια γυάλα για να μην αλλάξει ποτέ. Θα αλλάξει, γιατί τα παιδιά σας έχουν τελείως διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες και οράματα από ό,τι είχατε εσείς.
0: Άρα να μην το φοβόμαστε αυτό, να μην το φοβόμαστε και να μην τα φορίζουμε.
1: Δεν μπορείς να φοβάσαι ή να φορίζεις την εξέλιξη. Αυτό όμως που θα πρέπει να φοβάσαι και να φορίζεις είναι όταν η εξέλιξη και όταν τα συμφέροντα κάποιων ή ο τρόπος με τον οποίο πηγαίνουν τα πράγματα σε πάνε κάπου αλλού. Που δεν θέλεις εσύ να πας. Και αυτό γίνεται όταν δεν έχεις εσύ ταυτότητα και δεν έχεις εσύ σαν λαός μια ισχυρή κατεύθυνση για το που θέλεις να πας. Και θα σας πω ένα άλλο αστείο που βγήκε στην Κρήτη αυτό το δεκαήμερο, όπου πήγα σε πολύ ωραία μαγαζιά, με πήγαν φίλοι αγαπημένοι κτλ. Και πολλές φορές μου δίναν την πρώτη κάρτα μου, ήταν η κάρτα του Σούσι. Και τους έλεγα, παιδιά, σας παρακαλώ, έχω έρθει στην Ιαπωνία και δεν το κατάλαβα. Φανταστείτε να πάω εγώ στην Ιαπωνία και να ζητήσω ένα ντάκο με
0: και
1: μια τσικουδιά.
0: Ναι,
1: ή αντικριστό. Λέει, για να φάω αντικριστό, είδα και έπαθα, έπρεπε να πάω στην Αργυρούπολη για να φάω αντικριστό και πράγματι έφαγα ένα εξαιρετικό αντικριστό. Για να έχω χλιούς, έπρεπε να πάω στην ενδοχώρα. Έτσι. Αυτά είναι τα πράγματα που σας χαρακτηρίζουν. Είναι αυτά τα πράγματα που έχετε την δικιά σας την ταυτότητα.
0: Η οποία δεν πρέπει να αναζητείτε, πρέπει να προσφέρετε. Όχι τουριστικά, με την έννοια, ας πούμε, της κατανάλωσης της μαζικής, αλλά να μην χαθεί αυτή η αυθεντικότητα και της γαστρονομίας.
1: Μάλλον γι' αυτό έρχεται ο κόσμος.
0: Ναι, αυτό είναι και ένα πολύ μεγάλο χαρτί. Ναι.
1: Ο κόσμος δεν έρχεται για να γευτεί κάτι άλλο. Έρχεται να γευτεί τον τάκο σας. Έρχεται για να γευτεί την τσικουδιά σας. Και επειδή συνήθως γκρινιάζω, κάτσε να πω και μερικά καλά πράγματα. Πήγα σε αυτό το 35 νη. Γιατί ο Λευτέρης ο Λαζάρου, ο φίλος μου με είχε κεράσει κάποια στιγμή 35 νη, μου λέει, αυτή είναι η καλύτερη τσικουδιά που βγάζει η Κρήτη. Και πήγα να τους δω. Ένα εξαιρετικό παιδί ο Μανολιός εκεί πάνω. Μας έκανε μια ξενάγηση, μας έβαλε να δοκιμάσουμε φτωρακές που βγάζουν, μία καλύτερη από την άλλη.
0: Τι
1: κουδιές, συγγνώμη, γιατί μας είπε να μην το κάνουμε αλλιώς. Και μάθαμε πόσα πράγματα. Αυτή είναι η ιστορία που παίρνει.
0: Άρα θεωρείται το λάδι, το τυρί, τα τοπικά προϊόντα, το κρέας.
1: Ξέρετε,
0: γιατί όχι το κρέας.
1: Πόσα κιλά βαλίτσες έφυγα.
0: Όπα, πολλές.
1: Έφυγα με 130 κιλά βαλίτσες. Έπαιξα ένα τέτρις φοβερό χθες για να φέρω το κρασί σας, την τικουδιά σας, τη γραβιέρα σας, τα παξιμάδια σας, τη ρίγανη. Πήγα σε ένα φανταστικό μέρος, όπως μου πήρε ο Δημήτρης Καλαϊτζηδάκης, με πήγε σε ένα φανταστικό μέρος που βγαίνουν τα κεραμικά, η Μαργαρίτα.
0: Μαργαρίτες.
1: Όπως έφτασα λοιπόν εκεί, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε το μαγαζί του Και όπως πέρασα από το αγροτικό του δίπλα, με χτύπησε η ρίγανη. Με χτύπησε τόσο πολύ έντονα η ρίγανη. Του λέω, δεν ξέρω τι θα φάω εδώ, αλλά σίγουρα θα φάω ρίγανη και σίγουρα θα πάρω ρίγανη από σένα.
0: Να τη βάζεις την ντομάτα στον τάκο αυτή. Ε.
1: Αυτό! Δεν υπάρχει καλύτερο. Δηλαδή, ήμουν πρόσφατα με την καθηγήτρια την κυρία Τρικοπούλου, η οποία μου έλεγε το πόσο είναι, τι δύναμη της ρίγανης στη διατροφή μας. Αυτά είναι τα βασικά σας θέματα και αυτά είναι τα πράγματα που θέλω να δώσετε. Από την άλλη μεριά, όταν κυκλοφορείς σε διάφορα μέρη, βλέπω ότι σερβίρεται με πολύ χαρά σκοτσέζικο ουίσκι, ρούμι από εδώ, βότκα από τη Ρωσία κτλ. Μα γιατί το κάνετε αυτό? Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνετε.
0: Το κάνουμε όλες τις χώρες. Μισό ερώτηση τώρα, γιατί εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Δηλαδή, άμα πάμε στις Κάνες ή στην Ιταλία, θα δούμε μόνο ιταλικά κρασιά, δεν βλέπουμε τίποτα άλλο?
1: Όχι.
0: Προβοκατόρικη αλλά, ερώτηση είναι αυτή.
1: Πολύ καλά την κάνει. Αλλά άμα ο άλλος δεν το κάνει καλά, δεν πρέπει να το κάνεις και εσύ λάθος. Φανταστείτε να πάω στη Σκωτία και να πω, ε, κοπέλη, βάλε μια τσικουδιά.
0: Και να σου πω εδώ χιούμεν ουίσκι, ας πούμε. Εντάξει, ναι, okay.
1: Μπορεί να έχει μια τσιγκουδιά κάπου πεταμένη, εσύ αλλά λες, δεν είναι αυτό που σου δίνει.
0: Να προκριθούν τα τοπικά προϊόντα.
1: Μα προφανώς. Να υποστηρίξετε τη γεωργική σας παραγωγή. Να βγάλετε την γαστρονομία σας μπροστά. Να βγάλετε τα παιδιά σας να πάνε να φτιάξουν την γαστρονομία. Να την μεταλλάξουν, να πάει λίγο πιο μπροστά. Εντάξει, εμένα μου αρέσουν πιο παραδοσιακά πράγματα, αλλά μπορούν να κάνουν και πιο καινούργια πράγματα. Πάρα πολύ όμορφο.
0: Ναι.
1: Να προσέξετε βεβαίως. Γιατί ξέρετε, ο τουρισμός είναι ένα πολύ καλό πράγμα, αλλά δημιουργεί ανάγκες, τις οποίες πολλές φορές δεν είναι για τον τόπο σας. Δηλαδή, πόσες κουζίνες αυτή τη στιγμή, όταν πάτε μέσα, δεν δουλεύει κανένας κριτικός, κανένας Έλληνας. Δηλαδή, πώς θα φτιάξει κάποιος άνθρωπος το πιλάφι σας, όταν έρχεται από μια χώρα, να μην την κατονομάσω, ασιατική.
0: Ναι, ένας μπακτεκτεσίας.
1: Είναι δυνατό.
0: Κάνει γαμοπύλαφο.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι πρόβλημα βέβαια ότι ο άνθρωπος έρχεται από εκεί, αλλά είναι αδύνατον να πάρω ένα κριτικό και να μου φτιάξει ένα εξαιρετικό κάρι ασιατικό. Δεν μπορεί, δεν έχει τη γεύση, δεν το έχει φτιάξει η μαμά του, δεν το έχει φτιάξει η γιαγιά του. Πώς θα το κάνει? Έτσι. Λοιπόν, αλλά για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να έχουμε μια ταυτότητα και να έχουμε και μια σύμπραξη. Δεν μπορείτε δηλαδή στην παλιά πόλη από εδώ και από εκεί και από εδώ πέρα να έχετε μια μουσική που δεν κοιμάται κανένας μέχρι τις 2 το πρωί. Δεν γίνεται. Εντάξει. Δεν γίνεται το δικό σας δίκτυο να είναι όπως είναι.
0: Ναι.
1: Πέρασα χθες για να φύγω από το Ηράκλειο. Είχε η πτήση μου 6 ώρες καθυστέρηση. Το αεροδρόμιο σας, εκτός από το duty free, το οποίο ήταν πανέμορφο, όλο το υπόλοιπο ήταν, ξέρετε, ξέρω ότι θα φτιάξει το καστέλι και τα λοιπά και τα λοιπά, ναι. Μου τα είπαν.
0: Ναι, το άλλο θα σας πω και
1: αλλά, αλλά στο ενδιάμεσο, ναι. Εγώ χθες υπέφερα από το αεροδρόμιο σας και δεν ξέρω αν θα ξανάρθω για να πάω να δω το καστέλι όταν θα γίνει το καστέλι, έτσι.
0: Εντάξει, άμα γίνει το καστέλι θα υπάρχει, έτσι, ένα δέλεαρθο, είναι ελκυστικό, δεν θα είναι.
1: Αντιγόνη, να τα πούμε και τα πράγματα όπως πρέπει.
0: Τόση ώρα το περίμενα.
1: Η κατάσταση στις τουαλέτες του αεροδρομίου του Ηρακλείου δεν νομίζω κάνουν κανένα κριτικό περήφανο. Έτσι.
0: Μα τις έχουμε ανακοινήσει. Έχουμε γίνει μια σοβαρή προσπάθεια.
1: Να πάτε να τις δείτε τις σοβαρές προσπάθειες όπως πήγα και εγώ χθες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από την άλλη μεριά, πώς το λένε, να σας πω για ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Κάτω στο Λουτρό, θαυμάσια, με την συνάντησα την Άλισον και τη Σόφη, έτσι. Η Σόφη ήταν μαθήτρια μου παλιά.
0: Έχεις και μαθητές που είχαν φοιτήσει κοντά στο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας.
1: Πάρα πολλούς και βεβαίως είχα την εξαιρετική χαρά να τους συναντήσω και να δω πόσο καλά κάνουν τα πράγματα.
0: Να βάλω ένα τέτοιο task, γιατί αυτό συνδέεται και με το ζήτημα της υποστελέχωσης σε αυτές τις θέσεις, ότι παλιότερα ήταν τίτλος τιμής και αποστολή η σπουδή σε ένα τέτοιο αντικείμενο και που πολλές φορές, ας πούμε, το παρακολουθούσαμε αυτό να συμβαίνει κυρίως από παιδιά που είχαν να πάρουν και να δώσουν μια συνέχεια στην τουριστική βιομηχανία. Ωστόσο, υπήρχε ένας κόσμος, υπήρχαν φοιτητές οι οποίοι έκανε μεταπτυχιακά, αναζητούσαν να εντρυφήσουν σε αυτό το χώρο, διότι τους ενδιέφερε και σε προσωπικό επίπεδο, σε επαγγελματικό επίπεδο.
1: Και ακόμα υπάρχουν. Έχουμε
0: αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Κόσμο.
0: Έχουμε Έλληνες οι οποίοι συνεχίζουν σε αυτό το πεδίο, ή φθήνει, και αυτό είναι ένα ερώτημα του, τι θα γίνει την επόμενη μέρα?
1: Να σου πω ποια ήταν μια από τις πιο μεγάλες μου χαρές στην Κρήτη.
0: Mm-hmm.
1: 15 με 20% του χρόνου μου έκανα επαγγελματικό προσανατολισμό στα νέα παιδιά.
0: Που σκέφτονται και να ασχοληθούν με αυτό.
1: Δεν έχουν επιλογή. Με τι άλλο θα ασχοληθούν. Έτσι. Όταν βλέπεις όλη αυτή τη ζήτηση, όταν βλέπεις τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται, όταν βλέπεις όλη αυτή την οικονομική δραστηριότητα που γίνονται, προφανώς θέλουν να σπουδάσουν τουρισμό, να σπουδάσουν διοίκηση και από άλλα subject και από άλλες περιοχές γνωστικές. Έτσι. Πήγα στο καινούριο το 20, στο Γκίσα μου. Έχει από όλο τον κόσμο και κάποιους και πολλούς κριτικούς, αλλά και από όλο τον κόσμο. Τα παιδιά με ρωτάγανε ή και να μην με ρωτάγανε, έφτανε η κουβέντα ότι okay, πώς θα εγώ θα αναπτυχθώ, πώς θα γίνω ο επόμενος Αντρεάδης αν τέτοιος.
0: Στην ελληνική αγορά αυτό μετράει, δηλαδή ή έχει κυριαρχήσει η ιδέα ότι αν στο χώρο της τουριστικής επιχειρηματικότητας, διοίκησης, εγώ αποκτήσω και άλλες περγαμηνές, οι αμοιβές μου δεν θα φτάσουν ποτέ, ας πούμε, και μιλάω και για εργαζόμενους, ας πούμε, σε θέσεις ευθύνης.
1: Δύο λεπτά. Η περγαμηνή δεν σου δίνει τίποτα. Δεν σου δίνει λεφτά, δεν σου δίνει προαγωγή, δεν σου δίνει τίποτα. Η γνώση σου δίνει. Άρα, εάν θα πάω και θα μάθω και θα φτιάξω, η περγαμηνή είναι κάτι το οποίο το βάζεις στον τοίχο και είσαι περήφανος γι' αυτό και είναι περήφανη η μαμά σου. Η γνώση που παίρνεις, η ενασχόλησή σου, βλέποντας, είχα τον Μάνο του Μαμαλάκη μαζί μου στην Αγγλία, έκανε το μάστερ μαζί μας. Πήγε μετά και δούλεψε TripAdvisor για 2 χρόνια. Τώρα τρέχει εξαιρετικά το πέπει στο Ρέθινο, φτιάχνει καινούργιες επενδύσεις. Γιατί είδε, κατάλαβε ποιος είναι ο πελάτης, κατάλαβε ποια είναι η τάση, κατάλαβε πώς θα φτιάξουμε τα πράγματα στο μέλλον. Έτσι γίνονται αυτά.
0: Mm.
1: Άρα δεν είναι το να πάω να πάρω ένα χαρτί που λέμε στην Ελλάδα. Έτσι.
0: Όχι,
1: όπως πάει και ο άλλος και μπαίνει στο μαθηματικό και λέει εγώ βγήκα μαθηματικός. Ωραία, καταπληκτικά θαυμάσια. Τι θα κάνεις με αυτό.
0: Δούλεψε.
1: Έτσι.
0: Ναι, εγώ ρωτούσα σκεπτόμενοι ότι αυτός ο χώρος για κάποια στιγμή παραμελήθηκε, παραγκονίστηκε με την έννοια όχι μόνο των καινοτόμων ιδεών, των νέων προτάσεων από παιδιά που έχουν μια αντίληψη και σου λέει αφού πάει έτσι και εγώ θα το εφαρμόσω στο τοπικό
1: επίπεδο. Αντιγόνη μου, ποιος χώρος δεν παραμελήθηκε. Ξαφνικά και όλοι θέλαμε να ζούμε είτε από το δημόσιο, είτε από τα επιδόματα, είτε από άλλες δραστηριότητες, οι οποίες είναι πολύ εύκολες. Ακούω πολύ κόσμο, μου λέει είναι πολύ σκληρή η δουλειά στον τουρισμό.
0: Mm-hmm.
1: Και συμφωνώ σε έναν βαθμό. Αλλά στην αγροτιά δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Στον άνθρωπο που φτιάχνει το δικό σας δίκτυο και αναπνέει την πίσα όλη μέρα δεν είναι. Στον άνθρωπο που φτιάχνει το... Πώς το λένε, το...
0: Στην ιατρική δεν είναι, γιατί που δεν είναι.
1: Το αυτοκίνητο, εγώ και δεν
0: λέω κάνει... Εσύ λες για πιο χειρονακτικές, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, και θέλετε και στην επιστήμη. Σε ποιο χώρο της επιστήμης δεν είναι. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχουν εύκολα λεφτά, θεωρώ. Έτσι. Και θεωρώ ίσως ο τουρισμός είναι και λίγο πιο εύκολος από άλλα μέρη, γιατί έχουν μπει πάρα πολλοί άνθρωποι με πολύ λίγα skills, τα οποία σιγά σιγά μάθαν να κάνουν 5 πράγματα και να βγάζουν μεροκάματο. Να το σεβόμαστε αυτό. Εάν δεν το σεβόμαστε εμείς, θα το σεβαστεί κάποιος άλλος ο οποίος πραγματικά το χρειάζεται. Και βεβαίως μετά αλλοιώνεται ο τόπος μας, δεν ξέρουμε πώς να βάλουμε μια τσικουδιά, δεν ξέρουμε να κάνουμε 5 πράγματα. Πρέπει να σεβόμαστε το χέρι που μας ταΐζει, πρέπει να βάζουμε τα όρια και να βάζουμε το τι θέλουμε να κάνουμε, ποιο τουρίστα θέλουμε, πού θέλουμε να πάει. Πώς θέλουμε να συμπεριφέρεται. Έτσι. Εγώ δεν είμαι εναντίον των ορίων. Αλλά είμαι υπέρ της...
0: του προσανατολισμού και του οδικού χάρτη.
1: Ακριβώς. Mm. Είναι να βρεθούμε όλοι μαζί, να συνονοηθούμε το τι θέλουμε να κάνουμε και να πάμε μαζί εκεί που θέλουμε η κοινωνία μας να είναι. Δηλαδή κλείστε τα μάτια και δείτε την Κρήτη το 2030, το οποίο είναι δίπλα μας, είναι σε 3 χρόνια. Δείτε την Κρήτη του 2040 και την Κρήτη του 2050. Κάποια από τα πράγματα που είδα με ανησυχούν πάρα πολύ. Κάποια πράγματα που είδα, λέω, κοίτα τι καλά. Έτσι. Αυτό το παλικάρι, τα παλικάρια που συνάντησα. Αυτοί θα μπορούσαν να κάνουν καριέρα σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου. Γιατί είχαν την αγάπη για αυτό που κάναμε. Είχαν το passion, πώς το λένε, το πάθος για αυτό που κάναμε. Λέει, αν έπαιρνα κάποιον ο οποίος αντί να φτιάχνει τσιγκουδιά έφτιαχνε ουίσκι ή έφτιαχνε οτιδήποτε άλλο,
0: ναι,
1: θα ήταν εξίσου καλός, γιατί, ναι, αγαπάει αυτό που κάνει.
0: Συμφωνώ.
1: Να αγαπάτε τον κόσμο σας, να αγαπάτε αυτό που κάνετε, να αγαπάτε τους επισκέπτες σας, να φροντίζετε τους παππούδες και τις γιαγιάδες πάνω στα βουνά που βλέπω, που είδα πολλά χωριά τα οποία ήταν εγκαταλειμμένα. Και βλέπω κάποιους ανθρώπους, κάποιοι μιλάνε εναντίον Airbnb, μα γιατί ο τουρισμός κτλ. Γιατί αλλιώς, φίλε μου, το παλιό χωριό, το παλιό σπίτι της γιαγιάς είναι εγκατελειμμένο, το τρώει ο χρόνος με τα κληρονομικά και όλα αυτά που έχουμε. Δεν είναι μόνο στην Κρήτη, παντού, και εγώ τα έχω στην Καλαμάτα, έτσι.
0: Και όποιος περάσει
1: από κάτω, ναι, θα του πέσει και κανένα κεραμίδι στο κεφάλι.
0: Δημήτρη,
1: εάν αυτό το πράγμα ανακαινιστεί και γίνει όμορφο και είναι μέρος του τόπου μας και της περηφάνειας μας, πόσο να πάει καλά.
0: Άνω τελεία. Η συνέχεια τις επόμενες μέρες. 2 λεπτά μετά τις 10 πρέπει να σε αποχαιρετήσω και να σε ευχαριστήσω θερμά.
1: Εγώ να πω να φροντίζετε τον τόπο σας. Έχετε ένα ευλογημένο τόπο. Έχετε μια απίστευτη φιλοξενία η οποία δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που είδα, από τον παππού που έφτιαξε τον καφέ μέχρι τους φίλους μου που κάνουν εξαιρετικά πράγματα, και να είστε όλοι καλά.
0: Θερμά ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν, δεν έχει άλλο. Γρήγορο διαφημιστικό, δελτίο ειδήσεων, αύριο στις 8 και πάλι μαζί. Γεια σας.
2: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 10.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα Ουάν 102,3. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα ο 44χρονος Σκοπιανός που δολοφόνησε και έθαψε σε χωράφι στα Χανιά την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη, προκειμένου να του ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία. Την ίδια ώρα οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών είναι και η αποσαφήνιση του κινήτρου της δολοφονίας. Το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου καλείται να αποφασίσει σήμερα για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Νεκρή βρέθηκε στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου Ηρακλείου η 34χρονη που επρόκειτο να δικαστεί τις επόμενες ημέρες για την υπόθεση του νεογέννητου βρέφους που είχε πετάξει ίδια στα σκουπίδια. Απομακρύνεται η περίφραξη που τοποθετήθηκε γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του μνημείου. Το Σεπτέμβριο συνεχίζονται οι εργασίες. Μετά από έναν μαραθώνιο διαπραγματεύσεων, οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο εντός 60 ημερών. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Κρέτα One 102,3. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
12: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
13: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
14: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
15: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους όσοι είστε συντονισμένοι στο Creta One 102,3. Μπορεί τα κύθυρα να μην τα βρήκαμε, το δρόμο τον βρήκαμε, όμως είμαστε εδώ στο στούντιο του Creta One 102,3 και σήμερα θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα μέχρι τις 11. Μετά από το μικρό ποτπουρί του Δημήτρη Μητροπάνου που επιμελήθηκε ο ηχολήπτης μας ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ξεκινάμε να δούμε τα θέματα σήμερα που ουσιαστικά προβάλλονται στην επικαιρότητα, την τοπική και όχι μόνο. Ξεκινώντας λοιπόν από το μικρόφωνο, όπως σας είπα, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στον ήχο ο Αντώνης Τσαπίνος και στη μουσική επιλογή, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Και λέω εικόνα, φίλες και φίλοι, γιατί πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, πέρα από το ραδιόφωνο, από όπου και μπορείτε να μας ακούτε σε όποιο σημείο του νομού Ηρακλείου και αν βρίσκεστε, είτε από το αυτοκίνητό σας, είτε από την εργασία σας, είτε από το σπίτι σας, ταυτόχρονα έχετε τη δυνατότητα να μας βλέπετε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Creta One 102,3. Να μας βλέπετε ζωντανά από όποιο σημείο του πλανήτη και αν είστε, και πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι καθημερινά λαμβάνουμε δεκάδες μηνύματα από κάθε σημείο, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά του κόσμου. Και βεβαίως, φίλες και φίλοι, τα τηλέφωνα του Creta One 102,3 παραμένουν ανοιχτά για όλους εσάς που θέλετε να παρέμβετε, να σχολιάσετε ή να κάνετε τη δική σας καταγγελία. Βοήθησε με, Αντώνη, λίγο, έχω καιρό να το πω το τηλέφωνο και το ξέχασα. 2810-383-282, το τηλέφωνο επικοινωνίας Creta One 102,3. Εντάξει, περιττό να σας πω βέβαια ότι μας βρίσκεται και στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Creta One 102,3, πληκτρολογώντας ουσιαστικά creta1.gr. Είναι σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουνίου, είμαστε στα τέλη του πρώτου μήνα σιγά σιγά του καλοκαιριού, ο καιρός είναι καλοκαιρινός παρά τους βοριάδες που είχαμε το περασμένο διήμερο και φαίνεται ότι από εδώ και στο εξής θα πάει πολύ καλά για όσους θέλουν να κάνουν διακοπές ή μίνι αποδράσεις προς τις παραλίες. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να δούμε σιγά σιγά τι ξεχωρίζει από την τοπική επικαιρότητα και βεβαίως δεν θα μπορούσε κανείς να μην ξεκινήσει και να μην αναφερθεί στη νέα γυναικοκτονία, στη νέα ανθρωποκτονία που είχαμε στα Χανιά συγκεκριμένα, στην Κρήτη, και αναφέρουμε βεβαίως στην δολοφονία της 44χρονης, 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Με τον πιο τραγικό τρόπο έπεσε η αυλαία στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης εχθές το πρωί, Κυριακή, όπου και μετά την ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού, καθομολογία πλέον δράστη, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τη σωρό της αδικοχαμένης Σταυρούλας σε ένα χωράφι 5 χιλιόμετρα μόλις μακριά από το σπίτι της. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τα κίνητρα της νέας γυναικοκτονίας. Να πούμε εδώ βέβαια ότι πρόκειται για τη δεύτερη γυναικοκτονία μέσα στο 2026 στην Κρήτη. Μην ξεχνάμε και την περίπτωση, τη δολοφονία, την γυναικοκτονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη που σημειώθηκε στο Ηράκλειο πριν λίγους μήνες, όπου δολοφονήθηκε εν ψυχρό από τον σύντροφό της. Οι αστυνομικές αρχές λοιπόν εξετάζουν τα κίνητρα της δολοφονίας που, όπως φαίνεται μέχρι στιγμής, δεν είναι οι διαφορές που ενδεχομένως να είχε ο νοικιαστής με τη σπίτι των νοικοκυρά του, όπως είπε κατά τη διάρκεια της απολογίας του, αλλά φαίνεται να υπάρχει το ερωτικό κίνητρο, καθώς ο δράστης με την αδικοχαμένη Σταυρούλα φέρεται να διατηρούσε σχέση,

0: πιθανότατα στο παρελθόν. Βλέπετε φίλες και φίλοι, το κοινό στοιχείο σε όλες τις γυναικοκτονίες είναι αυτό, ότι ο σύντροφος, ο άντρας, δεν μιλάμε γι' αυτό και μιλάμε καμιά φορά και λέμε και εμείς εδώ στο μικρόφωνο του Κρέτα One 102,3 ότι πρόκειται για γυναικοκτονία. Ο άντρας λοιπόν, ο οποίος αγαπούσε, ενδιαφερόταν για την σύντροφό του, την πολύ αγαπημένη του, είναι εκείνος που τελικά είτε θα πάρει το περίστροφο, θα πάρει τον πιστόλι ή θα πάρει το μαχαίρι και θα αφαιρέσει τη ζωή από τη σύντροφό του, επειδή δεν δέχτηκε είτε το όχι, είτε το γεγονός ότι κάποιο από τα θύματα ενδεχομένως να ήθελε να ζήσει ανεξάρτητο και μόνο. Επειδή διεκδίκησε λοιπόν η οποιαδήποτε γυναίκα πέφτει θύμα δολοφονίας από το σύντροφό της, επειδή διεκδίκησε την ανεξαρτησία της και την ελευθερία της. Αυτό δεν γίνεται πάντα αποδεκτό, φίλες και φίλοι, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται από πολύ μεγάλη μερίδα του ανδρικού πληθυσμού, και δεν είναι ένα φαινόμενο που ήρθε ξαφνικά, δεν είναι ένα φαινόμενο που δεν προϋπήρχε, πάντα υπήρχε, και αν δεν σκύψει η πολιτεία συντεταγμένα και όλοι οι θεσμοί, οι δημοκρατικοί θεσμοί πάνω από το συγκεκριμένο πρόβλημα, δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουμε. Και λέω δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουμε γιατί βρίσκει βαθιά στερεωμένες αντιλήψεις στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και στερεότυπα που κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, εξακολουθούν και σήμερα να υπάρχουν. Είναι εκείνα τα στερεότυπα όπου ο άντρας θέλει ως υποχείριό του, ως υποτακτική του τη σύντροφό του. Είναι εκείνες οι περιπτώσεις που νομίζουν κάποιοι ότι έχουν τον απόλυτο έλεγχο απέναντι στις συντρόφους τους. Αυτή λοιπόν η έμφυλη βία, που σε πολλές περιπτώσεις είναι καθημερινή βία, μην το ξεχνάμε αυτό, και το τι μπορεί να συναντήσουμε πίσω από τις κλειστές πόρτες των σπιτιών και των διαμερισμάτων, ενδεχομένως να πέσουμε για άλλη μια φορά από τα σύννεφα με το τι πραγματικά συμβαίνει. Άλλωστε δεν ήταν τυχαίο ότι και εδώ στο Ηράκλειο πριν λίγα χρόνια, πριν λίγους μήνες ουσιαστικά, δημιουργήθηκε ανεξάρτητο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας. Είναι λοιπόν ένα φαινόμενο που υπήρχε και υπάρχει και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε έξαρση, όπως αποτυπώνεται τουλάχιστον από τους αμήλικτους αριθμούς. Και να πω βέβαια, Αντώνη και Μανώλη θα το θυμάστε, ότι στο παρελθόν όλα αυτά τα εγκλήματα, και δεν πηγαίνω 50 και 60 χρόνια πίσω, πριν 15 και 12 και 15 χρόνια πίσω αν πάμε, τα κρύβαμε και οι δημοσιογράφοι και όλοι οι θεσμοί πίσω από τη φράση «ήταν έγκλημα πάθους», λέει, το θυμάστε, ήταν έγκλημα τιμής. Είναι τιμή, ουσιαστικά θίχτηκε η τιμή του δράστη, του οποιοδήποτε δράστη. Αυτές λοιπόν οι αντιλήψεις με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν στις πιο ακραίες εκφάνσεις της έμφυλης βίας, που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να φτάσουν και στην ανθρωποκτονία, στη γυναικοκτονία, να λέμε τον όρο με το όνομά του. Άλλωστε, θα πω και αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, φίλες και φίλοι, έχει δώσει ορισμό για τη γυναικοκτονία. Λέει ότι είναι η εκπροθέσεως δολοφονία γυναικών επειδή, μαντέψτε, επειδή είναι γυναίκες. Που προφανώς ο ορισμός που έχει δώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ουσιαστικά μας υπενθυμίζει ότι σε ένα τέτοιο έγκλημα δεν υπάρχει μόνο ο δράστης και το θύμα, αλλά ένα ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, και γι' αυτό το ζήτημα χρειάζεται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και δράση. Και βέβαια θα πω και κάτι τελευταίο και θα κλείσω με αυτό, ότι προσωπικά δεν έπεσα από τα σύννεφα, αλλά δεν σας κρύβω ότι μου προξένησε απορία το γεγονός ότι η πρόεδρος του, πώς λέγεται τώρα, του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η κυρία Μαρία Καριστιανού, σε συνέντευξή της πριν 2 μέρες περίπου, τοποθετήθηκε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχουν γυναικοκτονίες, δεν πρέπει να αναγνωρίσει η πολιτεία τον όρο γυναικοκτονία, ουσιαστικά πρόκειται για ανθρωποκτονία και ότι η ανθρώπινη ζωή είναι βεβαίως, και έχει δίκιο σε αυτό, είναι πάνω απ' όλα η αξία της ανθρώπινης ζωής, αλλά δεν πρέπει να διακρίνουμε το αν είναι άνδρας, αν είναι γυναίκα, αν είναι Έλληνας, μετανάστης, γιατί ουσιαστικά πρόκειται απλά για ένα έγκλημα και μια ανθρωποκτονία. Μία λοιπόν γυναίκα πολιτικός αρχηγός, μία από τις λίγες γυναίκες που είναι πολιτική αρχηγή, δεν αναγνωρίζει το γεγονός ότι ουσιαστικά το κίνητρο πίσω από μία οποιαδήποτε τέτοια ανθρωποκτονία είναι το φυλετικό. Είναι το υπόβαθρο πίσω από αυτές τις αποτρόπες ενέργειες, είναι πάντα το φύλο. Και σκοτώνονται αυτές οι γυναίκες ακριβώς επειδή είναι γυναίκες. Θα τα δούμε, είναι δεδομένο ότι θα μας απασχολήσει και το συγκεκριμένο θέμα της γυναικοκτονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη, όσο και γενικότερα τα αίτια και τα κοινωνικά υπόβαθρο, το κοινωνικό υπόβαθρο που οδηγεί τελικά τους υποψήφιους δράστες σε αυτή την ακραία εμφάνιση της έμφυλης βίας. Θα μας απασχολήσουν και το προσεχές διάστημα. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, να δούμε λίγο και τα ζητήματα της καθημερινότητας που ουσιαστικά μας απασχολούν αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο αλλά και στην Κρήτη συνολικά. Θέλω να μείνω λίγο σε ένα θέμα το οποίο ανέδειξε ένας πολίτης, ένας κάτοικος της περιοχής της Αγίας Τριάδας. Δεν ξέρω, είδατε κύριοι τις εικόνες από τις ζαρτινιέρες που στήθηκαν, τοποθετήθηκαν και στήθηκαν στον προαύλιο χώρο της Αγίας Τριάδας. Είναι εντυπωσιακές οι εικόνες, δημοσιεύθηκαν και το Σάββατο το πρωί στο kretaone.gr. Εικόνες ουσιαστικά που όλος ο προαύλιος χώρος της ενορίας της Αγίας Τριάδας γέμισε από ζαρτινιέρες, όπου κάποια στιγμή, με χώμα, όπου κάποια στιγμή θα τοποθετηθούν φυτά. Εδώ μπαίνουν πολλά ερωτήματα, όπως τα έθεσε και ο κάτοικος της περιοχής με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον οποίο να σας πω ότι εχθές το βράδυ είχαμε μιλήσαμε στο τηλέφωνο αρκετά για το θέμα, και όχι μόνο, και γενικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υποβαθμισμένη περιοχή της Αγίας Τριάδας, μια περιοχή που θα έπρεπε πραγματικά να είναι το στολίδι, το κόσμημα της πόλης του Ηρακλείου. Είναι μια περιοχή που βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου και αποτελεί το ιστορικό κέντρο της πόλης. Έλεγα λοιπόν, συζητούσαμε με τον άνθρωπο και προσπαθούσε και ο ίδιος να καταλάβει ποια ήταν τα κίνητρα πίσω από τη συγκεκριμένη ενέργεια, δηλαδή το να τοποθετηθούν οι ζαρτινιέρες στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας. Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον αν αναλογιστούμε ότι οι ελεύθεροι χώροι στο Ηράκλειο σε κάθε γειτονιά είναι απειροελάχιστοι. Είτε πρόκειται για σχολεία, για αυλές σχολείων που βεβαίως κλείνουν το μεσημέρι και οι χώροι αυτοί παραμένουν κλειστοί, είτε στην πλειοψηφία τους θα δούμε ελεύθερους χώρους που αναγκαστικά είναι προαύλοι χώροι εκκλησιών. Εκεί συναθρίζονται τα απογεύματα οι κάτοικοι των περιοχών, τα παιδιά, όπου μπορεί να παίξουν ποδόσφαιρο ή να τρέξουν ή οτιδήποτε άλλο. Είναι σημείο αναφοράς για κάθε γειτονιά ή κάθε ενορία. Είναι λοιπόν απορίας άξιο ποιος πήρε την απόφαση. Προφανώς η συγκεκριμένη τοποθέτηση έγινε από την υπηρεσία Πρασίνου της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων. Είναι δεδομένο, δεν μπορεί οποιοδήποτε να πάει να βάλει σε ένα κοινόχρηστο χώρο, ακόμα και αν η πρόταση ήταν από την ενορία, δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρξει παρέμβαση από τον Δήμο Ηρακλείου. Εμένα μου θύμισαν οι εικόνες και σας προκαλώ έτσι να τις δείτε, να μπείτε στο creta1.gr και να τις δείτε. Ουσιαστικά μου θύμισαν τον, γιατί όλοι το ζήσαμε αυτό στις γειτονιές μας, όλοι είχαμε έτσι έναν κακό, έναν μόνο κακό γείτονα, ο οποίος έβγαινε τα απογεύματα και μας φώναζε ή μας έσκιζε την μπάλα όταν παίζαμε ποδόσφαιρο στο προάβλιο της ενορίας μας και στην ενορία από όπου είμαι και εγώ ουσιαστικά, όπου μεγάλωσα, στο Μιχαήλ Αρχάγγελο, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες ενορίες της πόλης μας. Πάντα υπήρχε ένας ο οποίος ήθελε, θα πω παράξενος πολίτης, που ήθελε την ησυχία του όλο το 24ωρο. Όχι μόνο τις ώρες κοινής ησυχίας, αλλά και τις υπόλοιπες ώρες ήθελε την ησυχία του. Δεν ήθελε αυτή την κοινωνικοποίηση. Αυτό μου θύμισε. Το κίνητρο δηλαδή της συγκεκριμένης ενέργειας στην Αγία Τριάδα, εκεί με παρέμπεμψε, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα, φίλες και φίλοι, στα υπόλοιπα ζητήματα, να πούμε βεβαίως ότι απόψε έχουμε και την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, μια συνεδρίαση η οποία αναμένεται να είναι θυελώδης, καθώς το θέμα που πρωταγωνιστεί είναι το θέμα του μεταναστευτικού, είναι το θέμα της δημιουργίας δομής, προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο του Σκουλούδη. Το είδαμε και από τα ρεπορτάζ του creta1.gr στα μέσα και στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, ότι οι κάτοικοι της περιοχής των Αθανάτων, των Δαφνών, της ευρύτερης περιοχής του τρίτου διαμερίσματος αντιδρούν κάθετα με τη δημιουργία δομής στο συγκεκριμένο χώρο, στο πρώην εργοστάσιο του Σκουλούδη, καθώς όπως υπογραμμίζουν ουσιαστικά μια τέτοια δομή θα βρίσκεται μόλις 50 μέτρα από τα σπίτια τους. Και βεβαίως να πούμε ότι οπουδήποτε και αν γινόταν οποιαδήποτε δομή μεταναστών, είναι βέβαιο ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις. Εδώ υπάρχουν ευθύνες και από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που τα τελευταία 3-4 χρόνια, που όλοι το γνωρίζαμε ότι θα έχουμε εκθετική αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τα νότια παράλια της Κρήτης, κανείς ουσιαστικά δεν πήρε την απόφαση να προκαλέσει διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να χωροθετηθεί, να βρεθεί ένας χώρος όπου θα γίνει μια τέτοια δομή σήμερα, που υπάρχει η αναγκαιότητα για να γίνει. Και βεβαίως ευθύνες όμως έχει και η Δημοτική Αρχή και η Δήμαρχη του νομού Ηρακλείου και ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, καθώς μην τα περιμένετε όλα, κυρίες και κύριοι, από την κεντρική εξουσία. Θα ήταν πολύ πολύ καλό να έχετε διαβουλευτεί με τους κατοίκους των περιοχών, με τους δημάρχους, οι δήμαρχοι, η περιφέρεια, όλοι οι φορείς, προκειμένου εσείς να υποδείξετε έναν χώρο ο οποίος θα ήταν κατάλληλος, θα πληρούσε τις προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη δομή. Πόσο μάλλον δε όταν όλοι κατά κοινή ομολογία στις δηλώσεις σας υπογραμμίζεται ότι υπάρχει αναγκαιότητα να γίνει δομή στο Ηράκλειο προσωρινής φύλαξης μεταναστών, καθώς οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται εκθετικά. Αυτό το ζήτημα είναι δεδομένο ότι σήμερα θα απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς οι κάτοικοι των περιοχών θα βρεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι ομόφωνα θα βγάλουν και ένα ωραίο ψήφισμα ουσιαστικά ότι είναι κατά της χωροθέτησης δομής μεταναστών στο συγκεκριμένο χώρο. Βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο η συγκεκριμένη αντίδραση θα έχει και κάποια σημασία, αναφορικά δηλαδή με το αν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα υπολογίσει το συγκεκριμένο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έρχεται λοιπόν πάλι σαν Πόντιος Πιλάτος ο Δήμαρχος, νύπτει τα σχήρας του λέγοντας ότι δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, δεν είναι δική μου απόφαση, ορίστε το κακό Υπουργείο που φταίει, που οριοθετεί, που χωροθετεί τη δομή στο συγκεκριμένο σημείο. Άλλωστε το ίδιο κάνει και με τα απορρίμματα, φίλες και φίλοι, η Δημοτική Αρχή. Θα δείτε, παρά το γεγονός ότι εδώ και μέρες έχει ξεκινήσει ο ιδιώτης στο έργο της καθαριότητας. Θα είδατε προφανώς το αποτέλεσμα. Η πόλη λάμπει. Δεν υπάρχει ίχνος σκουπιδιού πουθενά. Προφανώς και ειρωνεύομαι. Η κατάσταση δεν έχει καλυτερεύσει. Είναι ακριβώς στα ίδια επίπεδα που ήταν και πριν αναλάβει ο ιδιώτης, και μάλιστα και στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου είναι και η ζώνη όπου ουσιαστικά έχει αναλάβει το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων η ιδιωτική αυτή εταιρεία, ο Εργολάβος. Εδώ τώρα φουντώνουν οι φήμες ότι δεν έχει ο Εργολάβος, έχει ελλείψεις σε εργατικά χέρια και συγκεκριμένα σε οδηγούς, καθώς αδυνατεί να βρει οδηγούς για να στελεχώσει πλήρως το τμήμα και να αναλάβει και να υλοποιήσει, να εκτελέσει το έργο της καθαριότητας. Εδώ βέβαια μπαίνουν ερωτήματα. Κατά πόσο δώσαμε ως Δημοτική Αρχή, ως Δήμος Ηρακλείου, το έργο σε έναν ιδιώτη, όταν εκ των προτέρων γνωρίζαμε ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να ανταποκριθεί σε αυτό. Αυτό ενδεχομένως θα το δούμε μπροστά μας και κάποιοι θα χρειαστεί ενδεχομένως, αν δεν υπάρξει άμεσα αποτέλεσμα και η πόλη να είναι καθαρή, θα το δούμε πολύ σύντομα μπροστά μας. Πάλι λοιπόν εδώ θα έρθει ο Δήμαρχος και θα πει, μα δεν είναι πλέον δική μας δουλειά, είναι του ιδιώτη. Πόσο ωραίο να μεταφέρεις και να πετάς την αρμοδιότητα από πάνω σου και την ευθύνη. Όχι, η ευθύνη δεν πετιέται, κύριε Δήμαρχε. Η ευθύνη βαραίνει εσάς και τη Δημοτική Αρχή. Και πριν πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να πω και αυτό. Ότι πριν λίγες, μιας και λέω τώρα για την ευθύνη και τη Δημοτική Αρχή. Πριν λίγες μέρες, την περασμένη Τετάρτη, συνεδρίασε η Δημοτική Παράταξη Ηράκλειου για όλους, που έχει ως επικεφαλής τον Γιώργο Σαμάκη, τον πρώην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων. Θυμάστε την ιστορία όπου αντικαταστάθηκε στην Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων από τον κύριο Σπυριδάκη, έμεινε εκτός σχήματος, υπήρχαν διαφοροποιήσεις, δεν υπήρχαν βέβαια, να πούμε την αλήθεια, διαφοροποιήσεις φωναχτά, υπήρχαν όμως διαφοροποιήσεις σε διάφορα ζητήματα. Συνεδρίασε λοιπόν η Δημοτική Παράταξη, βρέθηκαν όλα τα μέλη της και εδώ έχει ενδιαφέρον και το βάζω σε μορφή quiz. Πόσοι πιστεύετε από το σύνολο των μελών της παράταξης του κυρίου Σισαμάκη ότι υποστήριξαν ή είπαν έστω και ένα θετικό λόγο για το έργο της Δημοτικής Αρχής? Αντώνη, Μανώλη, έχετε κάποια ιδέα? Μηδέν, φίλες και φίλοι. Όλοι σύσσωμοι, όλα τα μέλη της παράταξης είχαν να πούν μόνο αρνητικά για το έργο της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Καλοκαιρινού. Μάλιστα υπήρχαν και φωνές που έλεγαν ότι σήμερα, τώρα πρέπει ο κύριος Σαμάχης να αποχωρήσει από το σχήμα, από την ομάδα της συμπολίτευσης. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος προσωπικά έχουν ήδη εξαντλήσει το πολιτικό κεφάλαιο που διέθεταν προεκλογικά και προφανώς οι εικόνες που έχουμε δει τα τελευταία 2 χρόνια επί της συγκεκριμένης Δημοτικής Αρχής το αποδεικνύουν. Να πάμε όμως, Αντώνη, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε και μία μουσική ανάσα. Φαντάζομαι Μητροπάνο θα βάλεις και επιστρέφουμε.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
5: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Και μετά από την πολύ όμορφη μουσική ανάσα που πήραμε με τον Νίκο Παπάζογλου και το «Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ» που επέλεξε ο Αντώνης ο Τσαπίνος, γυρίζουμε στα θέματα της καθημερινότητας, φίλες και φίλοι. Λέγαμε νωρίτερα για τα απορρίμματα και για το γεγονός ότι ο εργολάβος φαίνεται ότι δεν έχει τον κατάλληλο αριθμό προσωπικού προκειμένου να μπορεί να τα αποκριθεί στο έργο του. Θα πει βέβαια κανείς ότι εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, να του δώσουμε λίγο χρόνο, με αυτόν τον τρόπο να τον πληρώσουμε και όταν θα είναι έτοιμος μήπως. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω και μια καταγγελία, μια ιστορία που έφτασε σήμερα το πρωί στο cretaone.gr, όπου ουσιαστικά ένας δημότης πριν περίπου 20 μέρες επικοινώνησε με την υπηρεσία καθαριότητας. Ο άνθρωπος βέβαια ήθελε να είναι νομότυπος, δεν ήθελε όπως μερικοί να πάρει τα στρώματα, τα παλιά έπιπλα και να πάει να τα πετάξει σε ένα κάδο και να δημιουργήσει μια χωματερία ανεξέλεγκτη. Άρα τι έκανε, Αντώνη? Πήρε τηλέφωνο ο άνθρωπος στη γραμμή της υπηρεσίας καθαριότητας που έχει δώσει στη δημοσιότητα ο Δήμος Ηρακλείου. Του είπαν βεβαίως ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να έρθει κανείς να μαζέψει τα συγκεκριμένα ογκώδη αντικείμενα. Ξανακαλέστε μας σε λίγες μέρες. Ξανακάλεσε ο άνθρωπος, του είπαν ότι εντάξει, σε 10 εργάσιμες μέρες περίπου θα σας καλέσουμε για να δούμε, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουμε να μαζέψουμε τα ογκώδη. Προφανώς δεν επικοινώνησε κανείς μαζί του και ο άνθρωπος μετά από 20 μέρες, ενώ είχε ουσιαστικά αγανακτήσει, επικοινώνησε ξανά με την υπηρεσία, όπου του είπαν ότι ξέρετε κάτι, τώρα δεν είναι δική μας ευθύνη, επικοινωνήστε με τον εργολάβο που έχει αναλάβει τα ογκώδη αντικείμενα, την αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων. Λέει ο άνθρωπος, εντάξει, δώστε μου έναν αριθμό. Του έδωσαν τον αριθμό, κάλεσε λοιπόν τον εργολάβο και εκείνος με τη σειρά του είπε ότι δεν ξέρουμε πότε θα έρθουμε να τα μαζέψουμε, γιατί ακόμα δεν έχουμε οργανωθεί, έχουμε πάρα πολλά αιτήματα από το Δήμο Ηρακλείου. Και ουσιαστικά έμεινε ο άνθρωπος που ήθελε, επαναλαμβάνω, να είναι νομότυπος, έμεινε με τα ογκώδη αντικείμενα στο σπίτι του σχεδόν κοντά ένα μήνα. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι. Άλλωστε τα απορρίμματα είναι και κάτι που θα απασχολήσει και το απόψινο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι δεδομένο, έστω και στο παρασκήνιο των συζητήσεων, αν όχι στο προσκήνιο. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε με τον καλεσμένο μας για σήμερα, να δούμε ακριβώς τι θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νίκο Καλομύρη, είναι Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου, εκλεγμένος με την παράταση Ηράκλειο η πόλη μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλομύρη.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και στους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Να είστε καλά. Καταρχάς να πω ότι σήμερα και εσείς προσωπικά θα εισηγηθείτε στο σώμα εκ μέρους της παράταξης, βεβαίως, Ηράκλειο η πόλη μας, δύο πολύ σημαντικές, θα έλεγα, παρεμβάσεις που αφορούν βεβαίως τις υπερυψωμένες διαβάσεις αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της Πλατείας Ελευθερίας, στο άγαλμα του Βενιζέλου συγκεκριμένα. Ωστόσο, πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα, κύριε Καλομύρη, λίγο την τοποθέτησή σας, την άποψή σας, το σχόλιο σας για το θέμα που αναμένεται ενδεχομένως να κυριαρχήσει σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και αναφέρομαι βεβαίως στο μεταναστευτικό και στη δημιουργία δομής φύλαξης μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο του Σκουλούδη. Σήμερα αναμένεται να έρθουν και οι κάτοικοι της περιοχής. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση ως παράταξη και η προσωπική, βεβαίως?
1: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και θεωρούμε εμείς σαν παράταξη, αλλά και όλος ο κόσμος, όλοι οι πολίτες μας, ότι οι δομές μεταναστών σε οικισμούς δεν μπορεί να γίνουν. Ειδικά σε σημεία που μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη, κίνδυνος από ενδερχόμενα οχήματα, που είναι μια κεντρική οδός της εκπαίδευσης στα θανάτους, είναι η επαρχιακή οδός Ηρακλείου Αγίας Γαλήνης, Μυρών, που την ξέρουν οι περισσότεροι. Φανταστείτε πόσα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Για μένα θα έπρεπε οι αρμόδιοι φορείς, οι αρμόδιοι του Δήμου, της περιφέρειας, οι τοπικοί βουλευτές, οι παράγοντες που εκπροσωπούν την Κρήτη και το Ηράκλειο γενικότερα, να ορίσουν ένα χώρο που θα είναι μακριά από οικισμούς, όπως έχει γίνει και στα υπόλοιπα νησιά της Ελλάδας, στη Σάμο, στην Κο, στη Λέρο, σε διάφορα άλλα μέρη που έχουν γίνει κέντρα μεταναστών, που είναι μακριά από οικισμούς. Δεν είναι, ουδέποτε δεν έχουμε δει κέντρα μεταναστών, δομές, να είναι κοντά σε μόνιμες κατοικίες.
0: Ωστόσο, οπότε, ναι, ολοκληρώστε τη σκέψη σας παρακαλώ.
1: Οπότε θα ήταν προτιμότερο λοιπόν να γίνει κάπου, να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε οχήματα, πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, αστυνομικά οχήματα βεβαίως, γιατί μπορεί να μετακινηθεί κάποιος από εκείνη στο νοσοκομείο για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οπουδήποτε. Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση, αλλά να είναι μακριά από μόνιμες κατοικίες και οικισμούς, οι οποίοι είναι οι συμπολίτες μας, οι δημότες του Ηρακλείου και όχι μόνο, σε πολύ μικρή ακτίνα, είναι δίπλα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Κύριε Καλομήρη, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε για την διαβούλευση της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να ορίσει εκείνη το σημείο, να υποδείξει εκείνη το σημείο που μπορεί να γίνει η δομή στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Άλλωστε αυτό σχολίασα και στο πρώτο σκέλος της εκπομπής μας. Ωστόσο, δεν θεωρείτε ότι έχουμε φτάσει στο και 10, δηλαδή δεν έπρεπε η συγκεκριμένη διαβούλευση να έχει γίνει τα προηγούμενα 2 ή 3 χρόνια και από τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, που και εκείνη έχει ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης, και από τους υπόλοιπους δημάρχους, όπου ουσιαστικά δεν κάθισαν σε ένα τραπέζι, περίμεναν από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να έρθει και να επιβάλλει, αντί να ορίσουν εκείνοι ουσιαστικά. Θέλω να πω, θεωρείτε ότι καθυστέρησαν?
1: Σαφώς και έχουν καθυστέρησει. Από τη στιγμή που ήρθαν οι πρώτοι μετανάστες στην Κρήτη, από την πρώτη μέρα που ήρθαν, είναι αναμενόμενο, σύμφωνα με τα στατιστικά, τα προηγούμενα νησιά που έχουν πάει, είναι αναμενόμενο ότι θα έρθουν πολύ περισσότεροι. Ήταν δεδομένο αυτό.
0: Το ξέραμε τα τελευταία 3 χρόνια.
1: Ακουγόταν πολύ από τα Χανιά που ξεκίνησε μέχρι και στο Ηράκλειο που προχώρησαν μετανάστες. Ήταν δεδομένο ότι θα γίνει κάποια στιγμή αυτό. Άρα, γι' αυτό δυστυχώς στον τομέα της αυτοδιοίκησης δεν υπάρχει ποτέ η πρόληψη. Πρώτα πρέπει να γίνει κάτι και μετά να δράσουμε. Μα δεν πάει έτσι. Εφόσον βλέπουμε το κακό εντός αγωγικών να έρχεται, θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν έγινε, όπως είπατε και εσείς, δεν έγινε καμία συνάντηση με κανέναν ποτέ να πούνε οι δημάρχοι μεταξύ τους, ο Δήμος Ηρακλείου, Αργαλοχωρίου, Βιάννου, όπου... από το Ρέθυμνο, από τον Άγιο Νικόλα, από τα Χανιά, να γίνει μια γενική συνάντηση της περιφέρειας και όλων των δημαρχών, να πούνε, να κάθουν να βρουν μια λύση, γιατί τώρα έρχεται το Υπουργείο και σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό, να το πούμε, μας καταλάβουν και οι ακροατές, ότι πρέπει να μου βρεις. Τέλος. Αυτό το πρόβλημα είναι τώρα 2 χρόνια. 1 χρόνο, 3, όσο είναι.
0: Όχι ότι πρέπει να μου βρεις, σου βρίσκω εγώ γιατί εσύ δεν μου όρισες κάποια συγκεκριμένη.
1: Το Υπουργείο βρίσκει γιατί. Αυτό ακριβώς. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, είπε ότι κοιτάξτε, εγώ σας έχω βρει 3 μέρη και τα 3 δεν τα θέλετε, βρείτε μου, αλλιώς θα πρέπει να το κάνω με το ζόρι, ας πούμε.
0: Σωστά. Κύριε Καλομήρη, σχεδιάζετε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο να προτείνετε κάποιο ψήφισμα ή να προτείνετε ενδεχομένως να πάρει το σώμα απόφαση κατά της δημιουργίας δομής στη συγκεκριμένη περιοχή?
1: Εμείς θα ψηφίσουμε από την παράταξη μας κατά, σαφώς. Από εκεί και πέρα το λόγο τον έχει η Δημοτική Αρχή. Αλλά δεν πιστεύω να ψηφίσει θετικά η Δημοτική Αρχή, εφόσον δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Όμως το θέμα είναι να μπορούσε να έχει βρεθεί μια λύση, όπως θα είπατε και εσείς, να είχαν βρεθεί όλοι οι αρμόδιοι της αυτοδιοίκησης να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να τα βρουν, να τα βάλουν κάτω, να δουν πού πρέπει να γίνει, πού θα έχουμε τις... το καλύτερο όφελος για τους ίδιους μετανάστες, είτε είναι παράνομοι είτε όχι, που εισέρχονται στη χώρα, για τις συνθήκες της διαβίωσής τους μέχρι να επιστρέψουν και να γίνει η διαδικασία του ασύλου αντίθετα, και κάπου που να μην δημιουργείται κίνδυνος.
0: Με τη λιγότερη όχληση και τις λιγότερες αντιδράσεις.
1: Σωστά. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Να έχει γίνει αυτό ήδη. Κατόπιν εορτής τώρα ψάχνουμε και κάτι, και είναι λογικό να είναι αγανακτισμένοι και είναι λογικό οι άνθρωποι να αντιδρούν. Γιατί δεν υπάρχει ένας σωστός σχεδιασμός. Αν υπήρχε ένας σωστός σχεδιασμός, είτε από την κυβέρνηση είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, θα ήταν όλα καλύτερα και δεν θα έχει κανείς πρόβλημα.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Αυτό θεωρώ.
0: Αυτό είναι
1: η αλήθεια.
0: Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Καλομήρη. Πάμε όμως λίγο και στα ζητήματα τα οποία σκοπεύετε να εισηγηθείτε και εσείς προσωπικά απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν δεν κάνω λάθος, με τις περιψωμένες διαβάσεις υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν και διαμαρτυρίες ενδεχομένως και κατοίκων, δημοτών.
1: Έχετε αναδείξει κι εσείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα έχετε αναδείξει κιόλας. Που υπάρχουν αυτοκίνητα στις περιψωμένες διαβάσεις καινούργιες που έχουν φτιάξει, τα έχουμε δει όλοι στο Ηράκλειο, που υπάρχουν μερικές κακοτεχνίες όπου διερχόμενα αυτοκίνητα είτε θα βρίσκουν από κάτω από τη μηχανή ή και μερικοί δικυκλιστές που έχουν χάσει τον έλεγχο και έχουν ανατραπεί.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι παντού και όλες οι περιψωμένες διαβάσεις, αλλά έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα γιατί δεν έγινε σωστή δουλειά. Υπάρχει μια κακοτεχνία σε ορισμένες. Εγώ αυτό που προτείνω είναι επίσης καθυστέρησαν και να βαφτούν. Δηλαδή έγινε η περιψωμένη διάβαση, καθυστέρησε να γίνει οριζόντια σήμανση. Οριζόντια σήμανση εννοούμε τη διαγράμμιση. Καθυστέρησε λοιπόν να γίνει η διαγράμμιση. Και εκτός αυτού, εφόσον έγινε η περιπτωμένη διάβαση, δεν υπήρχε κάποια προειδοποίηση του οδηγού ή του δικυκλιστή. Είμαι υπέρ να προσέχουμε τον πεζό, είμαι υπέρ σε αυτό. Για μένα είναι μια σωστή παρέμβαση στο οδικό δίκτυο του Ηρακλείου να γίνονται περιπτωμένες διαβάσεις, αλλά να γίνονται με σωστό τρόπο. Θα μπορούσαν, ας πούμε, αυτό που θα προτείνω κιόλας σήμερα είναι να μπουν πριν από κάθε διάβαση και ανάλογα το ρεύμα πορείας του οδηγού, παλόμενοι σηματοδότες πορτοκαλί, λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούσατε, έτσι ώστε να προειδοποιούν τους οδηγούς ότι υπάρχει μια περιπτωμένη διάβαση. Επίσης αυτοί οι σηματοδότες είναι της νέας τεχνολογίας, τα οποία προτείνει με ηλιακή ενέργεια, αλλά δεν κοστίζει ρεύμα ή το τίποτε άλλο, παρά μόνο την εγκατάσταση.
0: Ναι.
1: Στο Δήμο μας. Επίσης, αν δεν υπάρχει δυνατότητα λόγω της τοποθεσίας του τόπου, του μέτρου, των μέτρων μάλλον, για να μπει ο φωτεινός σηματοδότης, να μπουν τα εντυχιζόμενα μάτια γάτας, έτσι λέγονται, τα αυτάκια που λέμε εμείς, που φωτίζουν τη νύχτα αλλά και τη μέρα, τα οποία κατά τη διέλευση όταν θα πατήσει ο οδηγός καταλαβαίνει κάτι, θα συναντήσει.
0: Στο δόστρωμα,
1: Στο δόστρωμα, μπράβο, λέγεται μάτια γάτας λέγονται αυτά. Και αυτό που ζητάω εγώ είναι εκεί που υπάρχουν κακοτεχνίες να διορθωθούν. Τώρα έχουν ξεκινήσει και σχεδόν το 95% έχει ολοκληρωθεί η οριζόντια σήμανση. Καθυστέρησε ναι μεν, αλλά έχει ολοκληρωθεί η οριζόντια σήμανση. Έχουν βάλει κόκκινο χρώμα, άσπρο, κίτρινο, διάφορα εκεί, έτσι ώστε να φαίνεται πιο έντονη στην ορατότητα των οδηγών.
0: Κύριε Καλομήρη, είχαμε πολλά περιστατικά, πολλά ενδεχομένως είτε ατυχήματα, ανατροπές δικυκλιστών, είτε φθορές οχημάτων λόγω των υπερυψωμένων διαβάσεων. Τι έχει φτάσει στα δικά σας έτσι αισθητήρια?
1: Φθορές των οχημάτων που έβρισκαν από κάθε μηχανή κατά τη διέλευσή τους υπήρχαν, αλλά δεν αναφέρθηκαν ποτέ, διότι δεν δημιουργούσε προβλήματα. Για παράδειγμα να σπάσει κάποια βίδα, κάποιο κάρτερ για να χυθούν λάδια, άλλες περιπτώσεις βλέπουμε που χάνονται λάδια από τα διερχόμενα οχήματα. Τώρα και για τους δικυκλιστές υπήρχαν ανατροπές, αλλά ήταν ελαφρές υλικές ζημιές που δεν αναφέρθηκαν και όλες, αλλά υπήρχαν πάντως. Τα έχετε δημοσιεύσει και εσείς τα έχετε αναφέρει. Οπότε θεωρώ ότι σε κάθε παρέμβαση που γίνεται στο δικό δίκτυο πρέπει να υπάρχει πάντα η πρόληψη να προλαμβάνουμε κάτι και να μην δρούμε κατόπιν εορτή. Σωστά. Εφόσον κάνουμε τις υπερυψωμένες διαβάσεις, ο κόσμος του Ηρακλείου, οι οδηγοί δεν έχουν συνηθίσει αυτή τη διαδικασία, ότι την υπερυψωμένη διάβαση. Και επίσης, όχι μόνο δεν την έχουν συνηθίσει, γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι να οδηγούν, μια χαρά ξέρουν, αλλά δεν τους προειδοποιεί κανείς. Έγινε η τσιμεντόστρωση, η ασφαλτόστρωση, συγγνώμη, η ασφαλτόστρωση για την υπερυψωμένη διάβαση και δεν υπήρχε κάτι που να σε προειδοποιεί ότι στα 5 μέτρα, στα 10, στα 20 αντίστοιχα υπάρχει μια υπερυψωμένη διάβαση χαμηλής ταχύτητας.
0: Ναι, λογικό, ειδικά στην αρχή υπήρχαν πολλά περιστατικά.
1: Ειδικά στην αρχή υπήρχαν αρκετά, γιατί δεν είχε ούτε γίνει οριζόντια σήμανση, δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα, άρα ο κόσμος δεν ήξερε και απλά τα αυτοκίνητα χοροπηδούσαν, να το πω έτσι, να μας καταλάβει και ο κόσμος μας ακούει αυτή τη στιγμή να μας βλέπει.
0: Βεβαίως. Και τα μηχανάκια αντίστοιχα. Είχαμε δημοσιεύσει και εμείς αρκετές εικόνες με ουσιαστικά πετάγματα αυτοκινήτων. Λοιπόν, μας μένουν λίγα λεπτά, κύριε Καλομήρη, ωστόσο θέλω να ρωτήσω και για τη δεύτερη παρέμβαση και αφορά βεβαίως το άγαλμα Βενιζέλου και σε μία περίοδο όπου άνοιξε και μία συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες για το μνημείο στα Λιοντάρια, για τη συντήρησή του, την ανάδειξή του, αν πρέπει να γίνει μέσα στο καλοκαίρι εν μέσω τουριστικής περιόδου ή αν πρέπει να περιμένουμε. Τελικά μετατέθηκαν οι εργασίες για το Σεπτέμβριο. Ποια είναι η εισήγησή σας για το άγαλμα του Βενιζέλου για την περιοχή εκεί?
1: Αυτό που λέτε για το μνημείο των Λιονταρίων, πάντως αφού αντέδρασε όλος ο κόσμος, κατάλαβαν ότι ίσως κάνουν λάθος και δεν πρέπει να γίνουν εργασίες Ιούνιο μήνα, εν μέσω τουριστικής περίοδου, που οι καταστηματάρχες αγαναχτούν, προσπαθούν αυτό το κόσμο, το μνημείο εκεί πέρα, να το δουν οι τουρίστες και να κάνουν τη βόλτα του μπροστακέντου του Ηρακλείου.
0: Σωστά, σωστά.
1: Μετά, αφού υπήρχε η αντίδραση και όλη αυτή η φωνή των πολιτών και όχι μόνο...
0: όλων των φορέων και του τουρισμού και των όλων των φορέων.
1: Εν τέλει καταλήξαν ότι δεν πρέπει να γίνει τώρα, δεν είναι στην περίοδο για να γίνουν εργασίες. Mm-hmm. Αυτό που αναφέρω εγώ τώρα,
0: ναι,
1: το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι ένα άγαλμα που κοσμεί το Ηράκλειο. Όλοι σχεδόν οι επισκέπτες, τουρίστες όταν έρχονται στην περιοχή του Ηρακλείου να κάνουν την βόλτα, να περπατήσουν, να δουν τους χώρους, σταματάνε έξω από αυτό το άγαλμα. Το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου που είναι στην πλατεία Ελευθερίας. Σε αυτό το άγαλμα λοιπόν το βλέπω πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει γίνει ούτε μία συντήρηση. Οι περιβάλλοντοι χώροι, τα παγκάκια, το πλακόστρο, το χαρακτήρι και βγάζουν χόρτα, δεν υπάρχει καθαριότητα, τα παγκάκια έχουν ξεθοριάσει, τα ξύλα έχουν, μπορεί κανείς να κάτσει και να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Και δεν υπάρχει μια επιγραφή.
0: Ναι.
1: Θα κατέβει ο επισκέπτης, θα δει ένα άγαλμα 2-3 μέτρα που κοσμεί το Ηράκλειο και δεν ξέρει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι εκεί, γιατί κοσμεί αυτή τη μεγαλειώδη πλατεία ένα άγαλμα, ποιος ήταν, τι έκανε στη ζωή του, γιατί τον έχουν βάλει εδώ. Μια επιγραφή στα ελληνικά και στα αγγλικά να αναφέρει τι έκανε ο άνθρωπος αυτός, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί τον έχουμε εδώ και κοσμεί το Ηράκλειο. Και αυτό που ζητάω είναι οι περιβάλλοντα χώροι στο μνημείο να φτιαχτούν, να ανανεωθούν, να βαφτούν τα παγκάκια, να αλλάχτούν, να γίνει αντικατάσταση ανάλογα με τα ξύλα, να μπει ένας καλύτερος φωτισμός, να φτιάξουν εκεί λίγο το πλακόστρωτο, να το καθαρίσουν. Αυτό ζητάω. Αν είναι θέμα της αρχαιολογίας, πρέπει κάποιος να μεριμνήσει από το Δήμο, που είναι αρμόδιο, να το αναφέρουν στην αρχαιολογία. Δεν γίνεται αρχαιολογία να ξυπνά ένα πρωί και να μου λέει θα κλείσει παλιοντάρια για να κάνουν μια επισκευή και έχει τόσα μνημεία.
0: Μάλιστα.
1: Η πόλη του Ηρακλείου και να μην έχει δει ούτε ένα να το συντηρήσει. Ούτε ένα δεν έχει συντηρήσει. Mm-hmm. Και αναφέρω μόνο το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, γιατί είναι το πιο κεντρικό σημείο που όλοι οι τουρίστες περνάνε από εκεί. Όλοι.
0: Εκεί
1: σταματάνε.
0: Είναι απόλυτα κατανοητό, κύριε Καλομήρη. Να ρωτήσω κάτι, μιας και μιλάμε για την πλατεία του Ελευθερίου Βενιζέλου, εκεί το σημείο. Έχουμε και πολλά περιστατικά τελευταία πτώσεις από. Το τείχος, από τα τείχη που βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο. Εκεί θα μπορούσε να γίνει κάποια παρέμβαση. Νομίζω ότι υπάρχει και μια απόφαση να μπουν κάποια κάγκελα.
1: Βεβαίως. Να μπορούν να μπουν κάγκελα περιμετρικά του χώρου, έτσι ώστε να μην να παρεμποδίζει οποιαδήποτε απόπειρα αυτοκτονίας επιχειρεί κάποιος να κάνει από εκεί πέρα. Το έχουν γίνει αρκετά. Δεν έχει γίνει μόνο ένα. Και δεν υπάρχει καμία προστασία. Οπότε εκεί, και πολύ σωστά το λέτε, θα μπορούσαν να μπουν γύρω-γύρω από την πλατεία, έτσι ώστε να κάγκελα ή οτιδήποτε άλλα μορφής προστασίας υπάρχει για εκείνον που δεν θέλει, όχι μόνο για εκείνον που προσπαθεί να κάνει.
0: Και για πιθανά ατυχήματα, γιατί...
1: Και για πιθανά ατυχήματα, γιατί αν κάποιος θέλει πραγματικά να δώσει ένα τέλος στη ζωή του, εντάξει, δεν νομίζω
0: θα βρει τον τρόπο.
1: Αλλά όμως δεν πρέπει να φτάνουμε εκεί, δεν χρειάζεται να δίνουμε αυτό το άκουσμα προς όλους τους συμπολίτες μας. Εμείς θέλουμε να προστατεύονται όσοι όλοι θα είναι στην πλατεία. Mm-hmm. Όχι μόνο αυτοί που θα θέλουν να κάνουν το κακό, εμείς θέλουμε να προστατεύονται όσοι είναι στην πλατεία.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλομήρη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Καλά, γεια.
0: Εσείς φίλες και φίλοι, το απόγευμα θα μπορείτε να δείτε και live streaming τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου από το creta1.gr και βεβαίως τα σχετικά ρεπορτάζ μέσα από την ιστοσελίδα μας. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο Creta One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Μακράκη και στη μία η αθλητική σας ενημέρωση με τον Μάνο Σουριά. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο που ήταν στον ήχο και τον Μάνο Τσουρουνάκη στην εικόνα, πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα και μια ακόμα πιο όμορφη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα ο 44χρονος Σκοπιανός που δολοφόνησε και έθαψε σε χωράφι στα Χανιά την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη προκειμένου να του ασκηθεί δίωξη. Αυτή την ώρα σε επίσημες δηλώσεις προχωρούν στελέχη της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων σχετικά με τη διαλεύκανση της υπόθεσης θανάτου της 45χρονης. Το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου καλείται να αποφασίσει σήμερα για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Τραυματίστηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου 70χρονη Γαλλίδα ενώ αποβιβαζόταν από σκάφος. Η τραυματίας παρελήφθη από στενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Νεκρή εντοπίστηκε στα κρατητήρια του αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου η 34χρονη γυναίκα που πριν από ένα χρόνο είχε πετάξει το νεογέννητο βρέφος της στα σκουπίδια. Θα δικαζόταν τις επόμενες ημέρες. Το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από το τιμόνι της Βρετανίας αναμένεται να ανακοινώσει από ώρα σε ώρα ο κ. Στάρμερ, ανοίγοντας τον δρόμο της Πρωθυπουργίας στον Άντι Μπέρναμ. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάραχτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: Συγγνώμη, Είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Δεν έχω πει για καιρό. Και ένα ακόμη. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια.

las demás. Στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί. Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ενήλικα παιδιά της.

0: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα ο 44χρονος Σκοπιανός που δολοφόνησε και έθαψε σε χωράφι στα Χανιά τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη προκειμένου να του ασκηθεί ποινική δίωξη. Στο μεταξύ, σε επίσημες δηλώσεις προχώρησαν νωρίτερα στελέχη της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων σχετικά με τη διαλεύκανση της υπόθεσης θανάτου της 45χρονης. Το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου καλείται να αποφασίσει σήμερα για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Το Ηράκλειο καταγράφεται στην κορυφή της χώρας ως προς την κατανάλωση αντιβιωτικών, ξεπερνώντας ακόμη και την Αττική, τόνισε στο Creta One 102,3 ο Χάρης Βαβουρανάκης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, με αφορμή τα ευρήματα νέας μελέτης για τη συνταγογράφηση αντιβιωτικών στην Ελλάδα. Οι δομές μεταναστών δεν πρέπει να χωροθετούνται κοντά σε οικισμούς και μόνιμες κατοικίες, αλλά σε κατάλληλους χώρους μετά από συνεννόηση όλων των αρμόδιων φορέων, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειου Υπόλοι μας, Νίκος Καλομύρης. Τραυματίστηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου 70χρονη Γαλλίδα ενώ αποβιβαζόταν από σκάφος. Η τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο. Την παραίτησή του από το αξίωμα του Πρωθυπουργού στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ πριν από λίγη ώρα. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα ο 44χρονος Σκοπιανός που δολοφόνησε και έθαψε σε χωράφι στα Χανιά την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη προκειμένου να του ασκηθεί δίωξη. Στο μεταξύ, σε επίσημες δηλώσεις προχώρησαν νωρίτερα στελέχη της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων σχετικά με τη διαλεύκανση της υπόθεσης θανάτου της 45χρονης. Το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου καλείται να αποφασίσει σήμερα για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Το Ηράκλειο καταγράφεται στην κορυφή της χώρας ως προς την κατανάλωση αντιβιωτικών, ξεπερνώντας ακόμη και την Αττική, τόνισε στο Creta One 102,3 ο Χάρης Βαβουρανάκης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, με αφορμή τα ευρήματα νέας μελέτης για τη συνταγογράφηση αντιβιωτικών στην Ελλάδα. Οι δομές μεταναστών δεν πρέπει να χωροθετούνται κοντά σε οικισμούς και μόνιμες κατοικίες, αλλά σε κατάλληλους χώρους μετά από συνεννόηση όλων των αρμόδιων φορέων, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας, Νίκος Καλομύρης. Τραυματίστηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου 70χρονη Γαλλίδα ενώ αποβιβαζόταν από σκάφος. Η τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο. Την παραίτησή του από το αξίωμα του Πρωθυπουργού στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ πριν από λίγη ώρα. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
11: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
12: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 7 λεπτά μετά τη μία. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου 2026. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, τη Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Ανοίγω παρένθεση. Για εμάς τους μεγάλους ανθρώπους, Αντώνη, η συνήθεια είναι δεύτερη φύση. Όταν έχεις συνηθίσει κάτι, περνά πάρα πολύ καιρός να το ξεσυνηθείς και να προσαρμοστείς στη νέα πραγματικότητα. Κλείνει η παρένθεση. Τα ενίκω εν δήμο, εν προκειμένου. Ο Αντώνης Απένος ήταν αυτός, ο οποίος έχει την επιμέλεια και τη ρύθμιση στον ήχο. Ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται την live streaming μετάδοση στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Ο Μάνος Σουριάς. Δευτέρα, όπως είπαμε, 22 Ιουνίου 2026 και ξεκινά μία εβδομάδα προς το τέλος του Ιουνίου που οδεύει στην καρδιά του παγκοσμίου κυπέλου. Αρχίζει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις ομάδες οι οποίες θα συνεχίσουν στους 32 της διοργάνωσης. Έχουμε ακόμα κάποια πολλά ανοιχτά μέτωπα, έχουν κλείσει κάποια άλλα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις προκρίσεις. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε, θα τα σχολιάσουμε και αυτά. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Ο Μπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε δυναμικά, θριαμβευτικά στην ομάδα με την οποία έζησε κορυφαίες διακρίσεις. Ο Πολυνίκης, προπονητής του αθλήματος, έρχεται και πάλι στον Παναθηναϊκό προκειμένου να τον φέρει στην κορυφή και της Ελλάδας και της Ευρώπης μετά την όχι επιτυχημένη καριέρα, την πορεία την οποία είχε την περασμένη αγωνιστική χρονιά. Κάτι νεότερο δεν υπάρχει σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσίαση. Όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη. Χιλιάδες κόσμου, μόνο την εργάσιμη μέρα και ώρα, βρίσκονται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο Telecom Center, όπως είναι η εμπορική του ονομασία, του κλειστού του ΟΑΚΑ, για να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του Σέρβου προπονητή. Αν έχει κάτι νεότερο, βγει κάποια είδηση, θα σας τη μεταφέρουμε. Από εκεί και πέρα και ο αιώνιος και του μπάσκετ Ολυμπιακός, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, επιβράβευσε την εξαιρετική πορεία την οποία είχε φέτος, πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδας, πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης και ο πρωτεργάτης αυτής της επιτυχίας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, θα συνεχίσει στην ομάδα του Πειραιά για 3 ακόμα χρόνια, συνεχίζοντας και την πετυχημένη σίγουρα δουλειά που έχει κάνει αυτά τα χρόνια. Έχουμε και θέματα βέβαια και από τον Όφη, θέματα που βέβαια δεν έχουν ουσιαστικές εξελίξεις, ανακοινώσιμες δηλαδή, αλλά περνά ο καιρός και όσο περνά ο καιρός κορυφώνται οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις και περιμένουμε, γιατί πλέον μπαίνουμε, δεν έχουμε μπει ακόμα, μάλλον πλησιάζουμε προς την τελική ευθεία μέχρι την έναρξη της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Θυμίζουμε ότι την μεθεπόμενη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, όχι τη Δευτέρα που θα μας έρθει, την επόμενη, σε 15 ημέρες λοιπόν, έχουμε την έναρξη της προετοιμασίας και βέβαια ακολούθως 21 του μήνα την αναχώρηση για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο, όπως λέμε, της προετοιμασίας. Εκείνη είναι η ημερομηνία που θέλουν στον Όφη, θέλει ο Κόντης να έχει τους παίκτες, αν όχι όλους τους περισσότερους, λίγο δύσκολο να τους έχει όλους, να έχει τους περισσότερους με τους οποίους θα πορευτεί τη νέα αγωνιστική χρονιά στην διάθεσή του. Μεσολαβεί λοιπόν μέχρι εκείνη την ημέρα ένας ολόκληρος μήνας, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως και το 15ήμερο που μεσολαβεί μέχρι την πρώτη συγκέντρωση, έτσι και ο μήνας είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο δίνει με την πολυτέλεια της αναμονής. Από την άλλη όμως είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα τα οποία υπάρχουν, είναι πολλές οι θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν και θα πρέπει να
συνεχιστούν και κυρίως να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις που υπάρχουν για τις θέσεις που θέλει παίκτες η ομάδα. Πάνω κάτω οι θέσεις αυτές είναι γνωστές. Δείχνει η πολιτική και οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής δείχνουν ότι δεν θα έχουμε σύριαλ και δεν αναφέρομαι βέβαια στην περίπτωση του Σαλσίδο, γιατί είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, ούτε σε αυτή του Αθανασίου, που επίσης είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, αλλά σε περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση και περιμένουν στον όφη τις απαντήσεις. Σε αυτή την κατηγορία βέβαια εντάσσεται ο Σχέλης. Είναι μια περίπτωση που όμως όσο περνά ο καιρός δείχνει ότι δεν είναι ο όφης στις πρώτες επιλογές του παίκτη, καθώς μολονότι οι πρώτες συζητήσεις έγιναν σε πρόσωρο έδαφος και όλα έδειχναν ότι θα είχαμε συμφωνία. Στην πορεία κάποιες άλλες προτάσεις που έχουν έρθει στον παίκτη τον έχουν βάλει σε δεύτερες σκέψεις, με αποτέλεσμα να έχει καθυστερήσει να έρθει η συμφωνία.

Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έλεγα πριν για τον χρόνο που έχουν στην διάθεσή τους στον Όφη, προκειμένου και να περιμένουν, γιατί και η αναμονή ορισμένες φορές σε ειδικές βέβαια περιπτώσεις αποτελεί και διαπραγματευτικό ατού, όταν δηλαδή δεν καίγεσαι, να το πούμε έτσι απλοϊκά, να αποκτήσεις κάποιον, το δεν σε πιέζει ο χρόνος και έχεις την δυνατότητα της αναμονής, μπορείς να διαπραγματευτείς διαφορετικά μία προσθήκη, μία μετεγγραφή. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό και διαφορετικό των προηγούμενων ετών γεγονός που ισχύει φέτος στον Όφη. Πάρτε για παράδειγμα, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αναχώρησε σήμερα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Και Όφη σε 15 ημέρες θα ξεκινήσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του. Που σημαίνει λοιπόν ότι έχει μεγαλύτερη πίεση να πάρει παίκτες, να τους έχει ο νέος προπονητής στη διάθεσή του, να δουλέψει μαζί του, να χτίσει την ομάδα που πρέπει να είναι νωρίτερα σε έναν ικανοποιητικό βαθμό ετοιμότητας στο πλαίσιο των προκριματικών όπου θα δώσει. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει Όφη και οι θετικές προεκτάσεις της μεγάλης επιτυχίας της κατάκτησης του κυπέλου. Πρώτα απ' όλα είναι ο τίτλος. Καθώς είχαμε και χθες βέβαια την επέτειο του πρώτου τίτλου του 1987, που πλέον ευτυχώς δεν είναι το μοναδικό σημείο αναφοράς. Κάθε χθες, όλα αυτά τα χρόνια, πάντοτε και στα ραδιόφωνα, και στο ραδιόφωνο και σε έντυπα είτε ηλεκτρονικά, ψάχναμε και βρίσκαμε και συζητούσαμε με κάποιον από τους μεγάλους αυτούς τους πρωταγωνιστές, όπως κάναμε και κατά την περίοδο της προσμονής για τον εφετινό τελικό, όπως και τον περσινό τελικό. Κάποιοι το είχαν πει και ο Νέρ, οι περισσότεροι όμως το έλεγαν σε κατηδίαν συζητήσεις και αναφέρομαι σε παίκτες εκείνης της ομάδας, που εξέφραζαν τη στεναχώρια τους που περνούν τα χρόνια και οι ίδιοι είναι που παραμένουν στο επίκεντρο. Πλέον ευτυχώς υπάρχει και η φουρνιά του Βόλου. Οι ποδοσφαιριστές του Όφη, οι οποίοι στο Πανθεσσαλικό στις 25 Απριλίου κατέκτησαν τον φετινό τίτλο. Η δόξα βέβαια παραμένει πάντοτε, η πρώτη φορά είναι ξεχωριστή. Τα είχαμε συζητήσει και προημερών με τον Μιχάλη Ρουμανίδη για το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το οποίο πήρε η εθνική μας στο μπάσκετ το 1987. Είναι διαφορετικό. Η πρώτη επιτυχία πάντα είναι ξεχωριστή και συνήθως δεν ξεχνιέται. Προφανώς και στον Όφη δεν θα ξεχαστεί ποτέ ούτε η επιτυχία του 1987 ούτε η φετινή. Και κλείνουμε λοιπόν αυτή την παρένθεση. Πρώτο λοιπόν και σημαντικό ήταν ο τίτλος που μένει στο παλμαρέ της ομάδας.

ελεύθερο οι οικονομικές προεκτάσεις. Και στο πλαίσιο του τίτλου θεωρώ ότι εντάσσεται και το φρόνημα, το φύλαθλο φρόνημα, το οποίο γιγαντώνεται, γεννιέται, μεγαλώνει, εξαπλώνεται στην ομάδα. Μετά είναι και το οικονομικό, όπως είπαμε. Πολλά χρήματα θα μπουν στο ταμείο του Όφη, περίπου 5 εκατομμύρια. Η ομάδα θα ακουστεί και πάλι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα παίξει σε League Phase. Και το άλλο, ότι οι παίκτες θα έχουν χρόνο ξεκούρασης, συντήρησης, όπως κάνουν οι περισσότεροι μετά από κάποιες λιγοήμερες διακοπές. Μην νομίζετε ότι ένα μήνα οι ποδοσφαιριστές κάθονται και αράζουν στις παραλίες. Όλοι τους ακολουθούν ένα πρόγραμμα συντήρησης, ανάλογα τι έχει δοθεί στον καθέναν. Ακολουθούν λοιπόν χαλαρά αυτό το πρόγραμμα συντήρησης, αφού έκαναν ή κάνουν ακόμα τις διακοπές τους και θα το κάνουν στη συνέχεια, και οι διοικούντες έχουν το χρόνο να διαπραγματευτούν έτσι όπως θέλουν τις μετεγγραφές. Το τι θέλει ο Όφη, το τι ψάχνει, είναι γνωστό. Μετά την αποχώρηση του Σιγκέλια και την παραμονή βέβαια του Μπόρχα Γκονζάλεθ, ο Όφη θα κινηθεί για την απόκτηση παίκτη για την δεξιά πλευρά, θα κινηθεί για την απόκτηση παίκτη για την αριστερή πλευρά, θα κινηθεί για την απόκτηση παίκτη για το κέντρο της άμυνας, εκεί όπου είχε δύο απώλειες, έφυγε και ο Χριστόπουλος, έφυγε και ο Λαμπρόπουλος, δύο παίκτες που δεν ήταν στα πλάνα του Κόντι, παίκτης για τα άκρα και παίκτης για την επίθεση. Αυτές είναι οι θέσεις που ο Όφη θα χρειαστεί βασικούς παίκτες. Και θα μου πείτε τώρα για την αριστερή πλευρά, θες βασικότητα αν παραμείνει ο Αθανασίου? Θες ένα παίκτη εισάξιο. Γιατί το λάθος το οποίο έγινε πέρσι, που το σκεπτικό ήταν να έχουμε δύο παίκτες σε κάθε θέση και ας μην είναι εισάξιοι, φόρτωναν με περισσότερο χρόνο συμμετοχή συγκεκριμένους παίκτες, με αποτέλεσμα να έρχεται κούραση, και όταν χρειαζόταν να παίξουν οι ρεζέρβες ή οι εναλλακτικές λύσεις, δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό το λάθος λοιπόν φέτος δεν πρέπει να γίνει. Να προκτηθεί ένας δεύτερος Αθανασίου, να προκτηθεί ένας δεύτερος Μπόρχα Γκονζάλεθ, έτσι ώστε να έχει ο προπονητής περισσότερες λύσεις. Να προκτηθεί ένας δεύτερος Κοστούλας ή Πούγκουρας ή Κρίσμανιτς για το κέντρο της άμυνας. Και βέβαια υπάρχουν και οι νεότεροι σε ηλικία ποδοσφαιριστές, που και αυτοί θα έχουν τις δικές τους ευκαιρίες. Απλά δεν μπορούν, τουλάχιστον την παρούσα στιγμή, να λογίζονται ως βασικές λύσεις. Και μια και λέμε για το κύπελο, από χθες ξεκίνησε, σήμερα συνέχισε η ΠΑΕ Όφη τα teaser, όπως λέμε στο χωριό μου, τα μικρά δείγματα της νέας ταινίας, ντοκιμαντέρ, που ετοιμάζει, που ουσιαστικά έχει ετοιμάσει για την επιτυχία του Πανθεσσαλικού. Αυτό το οποίο ζήσαμε πέρσι με το εξαιρετικό, με την εξαιρετική ταινία, το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Στο πλοίο μπαίνουν για εκδρομή», όπου απαθανάτιζε στιγμές καθ' όλη αυτή την πορεία μέχρι το Ολυμπιακό στάδιο, παραμονές του αγώνα, λεπτά του αγώνα και στιγμές μετά, και όχι τόσο το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά το όσα δεν είδαμε από καμία κάμερα. Κάτι αντίστοιχο, κάτι ανάλογο ετοιμάζεται και φέτος. Βέβαια φέτος δεν θα υπάρχει στο επίκεντρο αυτή η μεγαλειώδης κινητοποίηση που υπήρξε πέρσι. Αυτό το οποίο έγινε πέρσι θα επαναληφθεί ή θα μεγαλώσει ή θα αυξηθεί μόνο αν γίνει και πάλι τελικός στο Ολυμπιακό στάδιο. Το Πανθεσσαλικό είναι μικρότερο στάδιο, ο Όφη πήρε λιγότερα εισιτήρια. Δεν έχει σημασία το ότι σε εισαγωγικά η λέξη δεν κέρδισε τη μάχη της εξέδρας, σημασία έχει ότι κέρδισε το τρόπαιο, και τη μάχη της εξέδρας μπορεί να την κέρδισαν οι του ΠΑΟΚ, επειδή ήταν ο κύριος Γκαγκάτσης στη μέση και έδωσε όλες τις προσκλήσεις και όλα τα ουδέτερα εισιτήρια σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Αν είχε γίνει το αντίστροφο, θα ήταν πολύ περισσότεροι οι φιλάθλοι του Όφη. Εν πάση περιπτώσει, μην στεκόμαστε τώρα σε αυτά. Το ζητούμενο ήταν η κατάκτηση του τροπαίου. Ήρθε και θα είναι λοιπόν το βασικό θέμα αυτής της ταινίας. Δεν μας έχουν δώσει
Και καλά κάνουν να μένουμε και εμείς σε αγωνία και εσείς σε ευχάριστη αγωνία. Περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θα περιέχει αυτή η ταινία. Χθες πήραμε ένα πρώτο δείγμα με πλάνα από την εξέδρα του Πανθεσσαλικού πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ. Σήμερα, πριν από λίγη ώρα, πήραμε ένα δεύτερο δείγμα με έναν εκ των σκόρερ της αναμέτρησης, τον Ταξιάρχη Φούντα, μετά το τέλος βέβαια, στα επινίκια, με ένα τεράστιο πουρο, σαν αυτά που καπνίζει ο πρόεδρος, να έχει ένα ηχείο στην πλάτη του και να τραγουδάει ένα παραδοσιακό κομμάτι. Ανάλογα θα είναι τα πλάνα και το περιεχόμενο και των άλλων και όλης της ταινίας που, όπως είπαμε, σύντομα θα βγει στον αέρα.

0: Λοιπόν, έχουμε 4-5 λεπτά, οπότε μπορούμε να διαβάσουμε μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Υπενθυμίζω, ενδεχομένως για κάποιους που έρχεστε για πρώτη φορά στην παρέα μας, μέσα από το creta1.gr μπαίνετε, ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα και πάνω δεξιά στην οθόνη έχετε δύο επιλογές, την μπλε και την κόκκινη. Στην κόκκινη επιλογή μας ακούτε ζωντανά, στην μπλε επιλογή παράλληλα μας βλέπετε και από τις δύο ανοίγετε ένα πεδίο μέσα στο οποίο μπορείτε να γράψετε το μήνυμά σας, να το στείλετε, να το συζητήσουμε. Λοιπόν, ο Κώστας λέει για το Μουντιάλ, δεν ξέρω αν είναι η διαφορά της ώρας ή όλη αυτή η συζήτηση που έχει γίνει γύρω από το Μουντιάλ, αλλά δεν έχει την έγκλη και τη δόξα των προηγούμενων. Νωρίς είναι νομίζω ακόμα για να βγάζουμε συμπεράσματα για το Μουντιάλ. Είμαστε ακόμα στην δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Είναι νωρίς για να βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα για την ποιότητα. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι στις αρχές οι ομάδες ακόμα ψάχνονται. Όσο καλό σκάουτινγκ και να έχουν κάνει, όσο καλά και να έχουν μελετήσει όταν έγινε ο καταρτισμός δηλαδή των ομίλων μέχρι και την έναρξη των αγώνων, προφανώς οι ομάδες, οι προπονητές, οι αναλυτές έκαναν, διάβαζαν τους αντιπάλους. Όσο καλά και να το έχεις κάνει, πολλές φορές μπορείς να βρεθείς προεκπλήξεων. Είναι νωρίς λοιπόν ακόμα για να βγάζουμε συμπεράσματα για την ποιότητα. Το ότι είναι σε μια άλλη ήπειρο και σε ένα άλλο ημισφαίριο και έχει αυτή τη διαφορά της ώρας, ενδεχομένως να εμποδίζει ή να δυσκολεύει αυτούς που θέλουν να παρακολουθούν να πνευστεί όλους τους αγώνες. Αν ήταν στην Ευρώπη, ας πούμε, και είχε παιχνίδια στις 6, 8, στις 10 και στις 12, ενδεχομένως να μπορούσε κάποιος να τα παρακολουθήσει όλα, αν δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει. Ίσως αυτό να έχει δημιουργήσει μια κάποια, σε εισαγωγικά η λέξη, σκέψη. Η Ισπανία έδειξε ότι όταν πατήσει γκάζι πραγματικά δεν παίζεται, ακλώνει το φαβορί. Η Ισπανία, η οποία επικράτησε της Σαουδικής Αραβίας, μια ομάδα την οποία την έχουμε σε εισαγωγικά η λέξη κυκλώσει λόγω της παρουσίας του Γιώργου Δόνη, δεν τα κατάφερε βέβαια να επαναλάβει την επιτυχία την οποία είχε την πρωταγωνιστική η Σαουδική Αραβία, γνώρισε βαριά ήταν από την Ισπανία. Η Ισπανία είναι προφανώς είναι φαβορή, δεν το συζητάμε, και η Ισπανία και η Γαλλία και η Βραζιλία και η Αργεντινή και η Γερμανία και η Αγγλία, εντάξει, αυτές είναι γνωστές χώρες, δείχνει ότι κάποια από όλες αυτές θα σηκώσει το τρόπαιο και θα έχουμε και μια έκπληξη. Εμένα προσωπικά με έχει εντυπωσιάσει η Ιαπωνία, επειδή έτυχε και το παιχνίδι με την Τινησία ήταν σε ώρα που είχαμε ξεκινήσει εδώ τις βάρδιες και το παρακολουθούσα. Με εντυπωσίασε αυτή η ομάδα, πάρα πολύ καλό ρυθμό, με πολύ ταχύτητα, αποτελεσματικότητα. Εντάξει, η Τινησία μπορεί να μην είναι κάποιο μηχανθήριο, αλλά έδειξε η Ιαπωνία πάρα πολύ καλά βήματα γραφής. Επίσης, σε στιγμιότυπα, δεν έχω καταφέρει να δω ολόκληρο αγώνα, μου άρεσαν πάρα πολύ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παίζουν στην χώρα τους, είναι πιο εύκολα, έχουν εγκληματιστεί στις συνθήκες. Αυτές οι δύο ομάδες, εμένα προσωπικά, με έχουν εντυπωσιάσει. Πέραν βέβαια, ξαναλέμε, τον φαβορί. Είναι οριακή χρονιά φέτος για τον Όφη και πρέπει να δράξουν την ευκαιρία όλοι να φέρουν την ομάδα εκεί που πραγματικά της αξίζει. Γιατί δεν είναι η ομάδα εκεί που πραγματικά της αξίζει, λέει ο Chris Tapp, όπως έχει υπογράψει το μήνυμά του. Chris Tapp, ράπερ μου θυμίζει αυτό. Chris, αν λέγεις Χρήστος ή Chris, δεν είναι η ομάδα εκεί που της αξίζει. Μην το λαθούμε. Να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Ο Όφη είναι κυπελούχος Ελλάδας, αυτό τα λέει όλα. Θα παίξει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αν στο μυαλό σου έχεις τον Όφη για πρωτάθλημα, νομίζω ότι πρέπει να προσγειωθείς στην πραγματικότητα. Το ελληνικό κατεστημένο, να το πω, η ελληνική πραγματικότητα δεν επιτρέπει σε ομάδες πέραν των τριών, τεσσάρων να παίρνουν τίτλο. Να είμαστε ξεκάθαροι. Στην Ελλάδα δεν πρόκειται εντάξει, μεγάλη κουβέντα λέω, αλλά δεν έχω μεγάλη μπουκιά να φάω. Στην Ελλάδα, μακάρι να το ζήσουμε κάποια στιγμή, αλλά δεν νομίζω ότι θα ζήσουμε αυτό το οποίο πέτυχε η Λάρισα, κατάκτηση πρωταθλήματος. Εδώ θα είναι έκπληξη ή είναι, θα είναι θέμα, γεγονός, είδηση, να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός που είχε να το πάρει τόσα χρόνια. Ή ήταν όταν το πήρε η ΑΕΚ που είχε να το πάρει τόσα χρόνια. Ή ήταν όταν το πήρε ο ΠΑΟΚ που είχε να το πάρει τόσα χρόνια. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό. Πρωτάθλημα, ομάδα πέραν των τεσσάρων στην Ελλάδα είναι απίθανο. Απίθανο να κατακτήσει. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο μήνυμα. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα, συμπληρώνοντας το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Στο δεύτερο ημίωρο θα φύγουμε από τα ποδοσφαιρικά, στα οποία βέβαια θα επιστρέψουμε και πάλι στην συνέχεια, γιατί έχουμε ειδήσεις και από τις ομάδες μας της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Θα ασχοληθούμε με Στίβο, γιατί με αφορμή το βαλκανικό πρωτάθλημα, Στίβο, το οποίο έγινε στο Πανθεσσαλικό, είχαμε διακρίσεις με εντονοκριτικό ενδιαφέρον. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στο δεύτερο μισό. Προς το παρόν, διαφημίσεις.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τη μία, κρατάμε 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Ουριάς, ο Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Μέσα από το kretawan.gr διαβάζετε τις ειδήσεις. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την εκπομπή από το πεδίο το οποίο ανοίγεται μπροστά σας. Γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε για τα επόμενα λεπτά που θα είμαστε μαζί. Θα αφήσουμε τον χώρο του ποδοσφαίρου και θα περάσουμε στο Στίβο. Στο Στίβο που το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε το Βαλκανικό πρωτάθλημα στο Πανθεσσαλικό στάδιο που μπορεί για όλους εδώ στον Όφι και στο Ηράκλειο του Πανθεσσαλικό να οδηγεί τις σκέψεις στην μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλλου σε αυτό το στάδιο. Φιλοξένησε όμως και το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβο, εκεί όπου ήρθε μια σημαντική επιτυχία και για τη χώρα μας αλλά και για την Κρήτη, το χρυσό μετάλλιο από τον Χρήστο Φραντζεσκάκη στην σφυροβολία, συνεπής με τις καλές εμφανίσεις και επιδόσεις ο Χανιώτης αθλητής, τον οποίο με χαρά καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Να είσαι καλά επίσης, να είσαι καλά, καλά είμαστε. Συγχαρητήρια καταρχάς για το μετάλλιο. Ήταν κάτι το οποίο το περίμενες?
1: Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι, ήταν τρίτη βαλκανική νίκη που έχω στην καριέρα μου. Ήξερα ότι είχε δυνατούς αντιπάλους φέτος βέβαια, και ο Κύπριος ρίχνει μακριά και ο Μέμα από την Αλβανία που μέχρι πέρυσι ήταν με την Ελλάδα ήταν σε καλή κατάσταση. Γενικά έχει αξιόλογους αντιπάλους. Βέβαια εγώ στο ζέσταμα ήμουν σε μια φοβερή κατάσταση. Νιώθω ότι θα κάνω ό,τι χρειαστεί για να κερδίσω προχθές τον αγώνα. Ακόμα και 80 μέτρα αν χρειαζόταν να ρίξει κάποιος, θα πιστεύω θα τα ρίχνα και εγώ έτσι με την αδρεναλίνη του αγώνα. Προσπάθησα μετά να βγάλω κάτι καλύτερο, ένα καλύτερο αποτέλεσμα παραπάνω από τα 77 μέτρα που έριξα, δεν μου βγήκε. Έχω τώρα άλλους αγώνες μπροστά μου να το κυνηγήσω. Αλλά γενικά ήταν σημαντική νίκη για μένα, επειδή ήταν και η πρώτη μου διεθνής διοργάνωση εντός Ελλάδος και δεν μπορούσα να χάσω μες στη χώρα μου.
0: Γιατί έχεις και άλλες διακρίσεις και σε ευρωπαϊκά και σε βαλκανικά και σε παγκόσμιες. Σε παγκόσμια πρωταθλήματα, συμμετοχή σε 2 Ολυμπιακούς αγώνες και αυτό θέλω, εδώ θέλω να σταθούμε. Είναι αυτοί οι αγώνες μια, δεν θα πω περίοδο προετοιμασίας, αλλά ένα δείγμα της δουλειάς που γίνεται για τις μεγάλες κορυφές διοργανώσεις?
1: Είναι ένα καλό τεστ. Είναι αυτές οι διοργανώσεις ένα καλό τεστ εν όψη Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που έχει φέτος. Για παράδειγμα, ξέρω ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θέλει μια τέτοια βολή για να περάσει στο τελικό και μετά θέλει άλλη μια τέτοια βολή για να περάσει στην οκτάδα. Οπότε καλό είναι έτσι να υπάρχει λίγο πίεση και με το εθνόσημο, γιατί όταν αγωνίζομαι σε meeting έξω χωρίς το εθνόσημο δεν υπάρχει η ίδια πίεση, να το πούμε έτσι, για εκπρόσωπο όλη τη χώρα. Και καλό είναι να δοκιμάζω σε τέτοιους αγώνες αν μπορώ να καταφέρω τέτοιες βολές που θα μου δώσουν την πρόκριση.
0: Είναι πάντως η προθεσμή σου εμφάνιση εκεί γύρω στα 77 και πάνω μέτρα, και αυτό που μας είπες ότι αν χρειαζόταν και 80 μέτρα είχες την όρεξη και την μπόρεση να το πετύχεις, δείχνει λοιπόν ότι ο πήχης είναι ψηλά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι φέτος νιώθω ότι πρέπει να ρίξω αυτό το πολυπόθητο, ας το πούμε, τα 80 μέτρα. Έχει πάει πάρα πολύ καλά η σεζόν, δεν είχα τραυματισμούς σοβαρούς. Τεχνικά είμαι πάρα πολύ καλά, καλύτερα από άλλες χρονιές. Είμαι πολύ σταθερός. Υπήρξε μια εβδομάδα δύσκολη φέτος, εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα και αυτά. Αλλά γενικά όλοι μου οι αγώνες ήταν πάνω από 76 πέρα από εκείνη τη εβδομάδα. Και γενικά έκανα και το μικρό ρεκόρ φέτος 79 μέτρα και νιώθω ότι δεν ήταν κάτι δύσκολο για το σώμα μου το να ρίχνω αυτές τις βολές. Δεν είναι θέμα δύναμης ή ταχύτητας. Είναι θέμα συγχρονισμού, λίγο να εξοικειωθώ με τη καινούργια τεχνική που τις καινούργιες λεπτομέρειες που δουλεύουμε με τον προπονητή μου. Οπότε μόλις σταθεροποιηθώ λίγο ακόμα και τον Αύγουστο μπορεί να δούμε κάποια μεγάλη βολή.
0: Ναι, γιατί το άθλημα σας, η σειροβολία, είναι ένα άθλημα το οποίο απαιτεί πολύ πολύ πολύ λεπτούς χειρισμούς. Δηλαδή ένα μικρό λάθος στην τεχνική μπορεί να χαλάσει τη βολή.
1: Ακριβώς. Εμένα φανταστείτε στην πρώτη στροφή που κάνουμε, κάνουμε 4 στροφές γύρω από τον αυτό μας. Στην πρώτη στροφή, αν βιαστώ έστω και λίγο, η σφύρα γίνεται πάρα πολύ βαριά για το σώμα μου και εκεί πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ρίξεις πάνω από 76 μέτρα. Μέχρι 76 μέτρα εγώ, ας πούμε, με τις δυνάμεις που έχω, θα καταφέρω. Εάν τώρα δεν βιαστώ και κάνω την απαραίτητη υπομονή που πρέπει για να περάσει το όργανο, να μπει σε θέση που πρέπει να μπει, ας πούμε, για να είναι σωστή η τεχνική, εκεί πέρα η σφύρα ισορροπεί με το σώμα μου και οι δυνάμεις που ασκούνται είναι πάρα πολύ λίγες. Οπότε γι' αυτό πιστεύω ότι εάν κάνω καλά την τεχνική, δεν με περιορίζει η δύναμή μου, ας πούμε. Αν ρίξω όπως πρέπει, θα γίνουν μεγάλες βολές χωρίς να χρειαστεί να ανεβάσω ούτε τη δύναμή μου, ούτε την ταχύτητά μου.
0: Στα 26 χρόνια έχεις ήδη 2 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς αγώνες, που για έναν αθλητή όλων των σπορών, όλων των αθλημάτων, προς όδημα του Στίβου, και μόνο η παρουσία σε Ολυμπιακούς αγώνες είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Εσύ ήδη στα 26, ήσουν στο Τόκιο, ήσουν στο Παρίσι. Πόσο σε βοήθησαν στην εξέλιξή σου οι συμμετοχές αυτές?
1: Να είμαι ειλικρινής, εγώ τους Ολυμπιακούς αγώνες δεν τους βλέπω σαν εξωπραγματικό κατόρθωμα και ο λόγος είναι ότι απλά είναι πιο διαφημισμένη, πιο εμπορική σε σχέση, ας πούμε, με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχω επίσης και 4 συμμετοχές σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Στα οποία παγκόσμια πρωταθλήματα αγωνίζομαι με ακριβώς τους ίδιους αντιπάλους. Είναι το ίδιο δύσκολο το να προκριθεί σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε μόνο η συμμετοχή δεν μου λέει κάτι εμένα. Η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες θεωρώ ότι είναι το ίδιο δύσκολο με τη συμμετοχή σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Απλά δεν υπάρχει ίδια αναγνώριση. Τώρα η συμμετοχή μου σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων έχει άλλη βαρύτητα, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη πίεση. Είναι κάθε 4 χρόνια Ολυμπιακοί Αγώνες, όλοι από αυτό τον αγώνα περιμένουν τα αποτελέσματά σου. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι και κάθε τετραετία μας θυμούνται, π.χ. πολιτική και τα λοιπά και δεν ξέρω και εγώ τι, και χορηγοί, όλα τα χορηγικά προγράμματα είναι με βάση Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Δεν έχεις άδικο σε αυτό.
1: Ναι, και εντάξει, τώρα εγώ το βλέπω λίγο με αυτή τη λογική, ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν άλλη πίεση επειδή
0: έχουν μεγαλύτερη προβολή.
1: Ναι, και άλλες απαιτήσεις ο κόσμος από σένα, οπότε μόνο γι' αυτό. Δεν είναι όμως κάτι δύσκολο το να προκριθείς. Κατά την άποψή μου, χωρίς να θέλω μείωση στην προσπάθεια κάποιου αθλητή. Εγώ τώρα σκοπεύω να συμμετάσχω σε άλλους 3 μέχρι να τελειώσει την καριέρα μου, αν όχι 4. Δηλαδή πιστεύω το 36, αν με κρατάω τα πόδια μου, θα συμμετέχω ακόμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Να έχεις την υγεία στο ευχόμαστε αυτό.
1: Να'στε καλά. Ελπίζω κάποια στιγμή να έρθει και ένα μετάλλιο, είτε το 28 είτε το 32, που θα είναι οι καλές μου χρονιές.
0: Η επόμενη στο Λος Άντζελες το 28, να υποθέσω ότι ο πρωταρχικός στόχος είναι η δεκάδα ή μπορείς ακόμα, θα βάλεις στόχο ακόμα και το μετάλλιο?
1: Εννοείται, βάζω στόχο το μετάλλιο. Εγώ βλέπω τις διακρίσεις λίγο, ας πούμε για παράδειγμα, αν δεν μπεις τελικό, είτε είσαι 13ος, είσαι 30ος, είτε είσαι 300ος, δεν μπήκες τελικό. Το βλέπω ίδια κλάση. Αν μπεις τελικό, είτε είσαι 12ος, είτε είσαι 1ος, είναι ίδια κλάση. Αν τώρα μπεις τελικό και περάσεις και οκτάδα, είτε είσαι 8 είτε είσαι 4ος, δεν έχει σημασία. Οπότε πάμε για μετάλλιο. Έχω μπει τελικό. Δεν μπορώ από την κυνηγά τώρα να μπω στην οκτάδα. Μπορεί να θεωρηθεί και εντάξει λίγο υπερβολή των από την κυνηγά μετάλλιο, γιατί έχω πολύ δυνατούς αντιπάλους, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν θα με εξητάρει το να βγω πέμπτος στους Ολυμπιακούς. Δεν μου λέει κάτι. Πέμπτος, έκτος, εντάξει. Μια καλή διάκριση, καλύτερη από την προηγούμενη, αλλά το επόμενο βήμα είναι κάποια στιγμή να πάρω ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Όχι απαραίτητα στους Ολυμπιακούς. Είτε αυτό είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είτε αυτό είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος πλέον ξεκάθαρος. Τα 79 μέτρα που έχω κάνει είναι επίδοση που θα μπορούσε να πλασαριστεί σε μετάλλια. Αυτή τη δεκαετία η αλήθεια είναι ότι έχει ανέβει λίγο το επίπεδο, αλλά υπάρχουν και χρονιές που θα μπορέσουν να μου δώσουν μετάλλιο. Θα ρίξω και παραπάνω.
0: Οι συνθήκες προετοιμασίας σου, γιατί στο παρελθόν είχαμε δει να προετοιμάζεσαι σε χώρους που δεν τους λες τώρα ότι είναι και ότι το καλύτερο για ένα αθλητή παρευρωπαϊκής και παγκόσμιας κλάσης όπως εσύ. Πλέον έχουν βελτιωθεί, τώρα δηλαδή που αρχίζεις και αυξάνονται οι συμμετοχές σου σε παγκόσμια, πανευρωπαϊκά, Ολυμπιακούς αγώνες, έχεις τις προϋποθέσεις, σου παρέχονται οι συνθήκες, οι παροχές για να κάνεις απέριφαση στη δουλειά σου?
1: Δεν ξέρω σε ποιες συνθήκες έχετε μείνει προπόνηση, γιατί υπήρχαν και πολύ χειρότερες από αυτές που κάνω τώρα.
0: Στο περιβόητο χωράφι, θυμάμαι.
1: Α, ακόμα στο χωράφι μου. Ναι, είμαι ακόμα στο χωράφι. Απλά πριν το χωράφι ήμουν σε ακόμα χειρότερες συνθήκες. Έκανα σε αμόλοφους προπόνηση, σε μια παραλία. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά, στον Κλαδισσόδρα, στα Χανιά τέλος πάντων. Τα τελευταία 7 χρόνια είμαστε σε αυτό το περιβόητο χωράφι, το οποίο είναι δανεικό από ένα φίλο, δεν είναι κάποια εγκατάσταση του Δήμου, ας πούμε. Και εντάξει, δυστυχώς το έχουμε συνηθίσει τώρα και εδώ και 2 χρόνια γίνονται συζητήσεις για να φτιαχτεί ένας καινούριος χώρος στο Πολυτεχνείο με συνεννόηση με τον Μπρίτανη του Πολυτεχνείου. Καθυστερούμε πάρα πολύ, περνάνε τα χρόνια, δηλαδή δεν το πιστεύω ότι πριν 2 χρόνια ξεκίνησαν οι κουβέντες και ακόμα δεν έχει, ας πούμε, μπει η μπολντόζα. Είμαστε ακόμα στη γραφειοκρατία. Δεν θέλω να δώσω ευθύνη σε κανέναν, δεν θέλω να τσακώνομαι πλέον, έχω κουραστεί πολύ με αυτό το θέμα.
0: Όχι, δεν είναι θέμα, είναι, προφανώς είναι θέμα ευθύνων κάποιων, αλλά είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν ένας αθλητής προετοιμάζεται για τόσο μεγάλες διοργανώσεις σε χωράφια, σε αμόλοφους, όπως μας λες παλιότερα, προφανώς δεν τιμά κανέναν αυτό.
1: Εννοείται, εντάξει. Πλέον και νιώθω ότι με περιορίζουν κιόλας οι εγκαταστάσεις. Δεν είναι ότι οι εγκαταστάσεις κάνουν τις επιδόσεις και τον αθλητή, αλλά να είμαι ειλικρινής, όταν πάμε κάθε χρόνο πηγαίνουμε ένα μήνα προετοιμασίας στην Κύπρο. Και εκεί πέρα είναι ξεκάθαρος ο λόγος που πάμε, δεν έχουμε ρεύμα εδώ που κάνουμε προπόνηση και εγώ θέλω, ας πούμε, το χειμώνα να κάνω διπλή προπόνηση και 5 ώρες έχει νυχτώσει. Και δεν έχω δυνατότητα να κάνω δεύτερη προπόνηση επειδή δεν βλέπω, δεν έχω ρεύμα. Οπότε πάμε για αυτούς τους λόγους και βλέπω ότι όταν οι εγκαταστάσεις είναι καλύτερες, γίνεται πιο εύκολα η προπόνηση, πιο γρήγορα, πιο ξεκούραστα. Εκεί που οι βολές, εδώ πέρα η προπόνηση των ρήψεων μου παίρνει 2 ώρες, εκεί πέρα μου παίρνει 1 ώρα, 1 και 20 λεπτά, ας πούμε, και ξεκουράζομαι έξτρα 1 ώρα μες τη μέρα και βγαίνει πολύ πιο ποιοτική προπόνηση και ξεκούραστα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα καλύτερες βολές και επιδόσεις.
0: Είναι σημαντικά όλα αυτά να τα λέτε εσείς οι αθλητές, εσείς που τα βιώνετε καθημερινά, από το να τα λέμε εμείς, γιατί μπορεί κάποιος να πει, εμείς οι δημοσιογράφοι, εμείς είμαστε εδώ για να τα αναδεικνύουμε βέβαια όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά το να το λέει ένας δημοσιογράφος και να το λέει ο ίδιος ο αθλητής που το βιώνει αυτό, δηλαδή είναι τη 2026, να μας λες ότι δεν, λόγω ρεύματος δεν μπορείς να κάνεις μια δεύτερη προπόνηση. Νομίζω ότι όποιος τα ακούει
1: το προκαλεί. Είναι πραγματικά στενάχρονο. Πάμε εκεί πέρα στην Κύπρο τώρα από το 2017. Είναι γενικά καλύτερες εγκαταστάσεις, έχουμε και φίλους εκεί πέρα και μας παρέχουν εξοπλισμό και εδώ πέρα κάνουμε προπόνηση με παλιά όργανα, σε ένα μικρό χώρο κάνουμε τα βάρη χωρίς κλιματισμό, χωρίς θέρμανση, δηλαδή μια σόμπα υγραερίου έχουμε για να στενόμαστε. Το χώρος που κάνουμε βάρη έχει λιγότερους βαθμούς από ό,τι έξω πολλές φορές, είναι γεμάτος υγρασία, τέλος πάντων. Αυτά τώρα είναι προβλήματα που έχω κουραστεί να ασχολούμαι.
0: Πάντως, εκτός από τον αντιπάλο σου, δείχνεις ότι νικάς και αυτά τα προβλήματα για να καταφέρεις να φέρνεις αυτές τις επιτυχίες και μπράβο σου, Χριστό.
1: Να είστε καλά. Δεν το θεωρώ... Το θεωρώ αυτονόητο να το κάνω. Είναι χρέος μου. Πολλοί αθλητές έχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Άλλοι με αποστάσεις, άλλοι οικονομικές. Όλοι έχουμε δυσκολίες. Όλοι πρέπει να τις ξεπερνάμε. Ο καθένας έχει μια δύσκολη ιστορία να πει, δεν χρειάζεται να στεκόμαστε σε αυτό. Okay.
0: Να κλείσουμε αισιόδοξα και θετικά τη συζήτησή μας. Ο επόμενος στόχος σου ποιος είναι?
1: Την Παρασκευή αγωνίζομαι στην Κροατία, στο Ζάγκρεπ. Είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αγώνας. Θα είναι εκεί πέρα μεταλλιούχοι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, φίλοι, αντίπαλοι, οι οποίοι αγωνιζόμαστε από μικροί μαζί. Απλά είναι δυνατός αγώνας γιατί δίνει πάρα πολύ σημαντικούς πόντους για το ranking και γενικά παίρνουν μέρος οι μεγαλύτεροι αθλητές του κόσμου.
0: Να έχεις την υγεία σου, Χρήστο, και να είναι και 4 και 6 και 8 οι Ολυμπιακοί Αγώνες εδώ στο παρόν και γενικά η αθλητική σου πορεία και δράση, παρά τα προβλήματα τα οποία μας παρουσιάζεις, μας εξιστορείς, να μπορείς να φέρεις ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

τι σχόλιο να κάνουμε και τι να προσθέσουμε σε αυτά τα οποία ακούσαμε από τον Χρήστο Φρανσισκάκη, τον Χανιώτη πρωταθλητή Στίβου. Κατέξε το χρυσό στο Βαλκανικό πρωτάθλημα που είναι στο Πανθεσσαλικό. Και στη Βουλγαρία είχε επίσης κατακτήσει χρυσό μετάλλιο σε βαλκανικούς αγώνες Στίβου. Πολλά παγκόσμια πρωταθλήματα, πολλά πανευρωπαϊκά και σαν έφηβος και πλέον σαν άνδρας. Συμμετοχή σε 2 Ολυμπιακούς αγώνες και στο Τόκιο και στο Παρίσι. Ετοιμάζεται τώρα και για το Λος Άντζελες. Και ακούσατε με μια σόμπα υγραερίου στον χώρο που κάνει τα βάρη. Σε ένα οικόπεδο που... Όπως και να το περιγράψω, επειδή έχει τύχει σε μια προηγούμενη συζήτηση την οποία είχαμε σε τηλεοπτικό σταθμό με τον Χρήστο, είχα βρει αυτά τα πλάνα της προετοιμασίας και της προπόνησής του. Κυριολεκτικά αυτό που ακούτε, ένα χωράφι είναι, το οποίο έχει τοποθετηθεί μια όχι υψηλού επίπεδου βαλβίδα, έχει το δίκτυ που κάνει εκεί τις ρήψεις και ακούσατε ότι παλιότερα έκανε ρήψεις σε αμόλοφους. Είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα, θέλει πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, που τουλάχιστον όταν έχεις τη διάθεσή σου έναν τέτοιο αθλητή πανευρωπαϊκής και παγκόσμιας εμβέλειας, νομίζω ότι πρέπει να κόψεις το λαιμό σου να τον βοηθήσεις. Ναι, εντάξει, ενδεχομένως να μην μπορείς να το κάνεις αυτό για το μαζικό αθλητισμό, αλλά τουλάχιστον για αθλητές ανώτερου και ανώτατου επίπεδου πρέπει να τους παρέχονται όλες οι συνθήκες. Γιατί αν έρθει με ένα χρυσό μετάλλιο ή με ένα μετάλλιο από παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό ή ολυμπιακούς αγώνες, όλοι θα τρέξουν να φωτογραφηθούν. Για τους φορείς αναφέρομαι τώρα, έτσι. Και δεν είναι μόνο ο Χρήστος, είναι και όλοι οι άλλοι αθλητές. Ακόμα και αθλητές που πλέον έχουν καταξιωθεί στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα, Έλληνες αναφέρομαι, ούτε Ντόγλου, Καραλής, για τέτοιο επίπεδο αθλητές, η Κορακάκη. Η Κορακάκη όταν πήρε το μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες βγήκε στην επιφάνεια η ιστορία της, που σε μια παράγκα η οποία είναι στο παρόδο γκρεμίστηκε στη συνέχεια, έκανε βολές. Αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο το μουντιάλ, δεν είναι μόνο ο επαγγελματικός αθλητισμός, είναι και τα άλλα αθλήματα και κυρίως τα αθλήματα που δεν έχουν την οικονομική στήριξη, την απαιτούμενη βάση αναγκών οικονομική στήριξη που χρειάζεται. Επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά. Είχαμε οι διοικητικές εξελίξεις που συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στον Γιούχτα, έφεραν και τις αγωνιστικές εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα επισημοποιήθηκε, οριστικοποιήθηκε η συνεργασία με τον Ανέστη Αναστασιάδη, ένας εξαιρετικός προπονητής, δείγματα δουλειάς του οποίου έχουν φανεί σε όλες τις ομάδες στις οποίες έχει εργαστεί. Και στη συνέχεια σειρά πήραν οι ανανεώσεις. Ο Δημήτρης Μάνος ανανέωσε, ένας έμπειρος παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά με την εμπειρία και την αγωνιστική του ποιότητα στην κατηγορία αυτή, θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την ομάδα του Γιούχτα. Ενώ ακολούθησαν οι ανανεώσεις του Πιστικού, του Δασκαλάκη και του Κορνιλάκη. Βλέπουμε λοιπόν ότι μετά τον Τριγωτέλη και τον Μπόα και ο Γιούχτας, κλείνοντας τα διοικητικά του, εντείνει το σχεδιασμό για την νέα αγωνιστική χρονιά. Ο Αστέρας Τρίπολης, για να κλείσουμε με τις τελευταίες ειδήσεις, συνεχίζει δυναμικά το κτίσιμο σε ένα άλλο επίπεδο από αυτό το οποίο ήταν, η περιπέτεια την οποία πέρασε την περασμένη χρονιά. Φαίνεται ότι έχουν οδηγήσει τους διοικούντες σε μια διαφορετική πολιτική. Ο Γιάννης Κότσιρας έχει έρθει σε συμφωνία και ίσως και εντός ημέρας να ανακοινωθεί από την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος έχει στο στόχαστρό του και άλλους παλιούς γνώριμούς μας, όπως είναι ο Μπουζούκης, όπως είναι και ο Πραξιτέλης Βούρος. Ο Πραξιτέλης Βούρος, ο οποίος δείχνει ότι επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την επιτυχημένη παρουσία του στην Κύπρο και είναι στο στόχαστρο του Αστέρα Τρίπολης. Το ίδιο και ο Λονάρδο Κούτρης, επίσης γνωρίζουμε
ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από εδώ, από το Ηράκλειο, από τι Ακαδημίες του Εργοτέλεια, έφτασε μέχρι τον Ολυμπιακό, την Εθνική, αγωνίστηκε στο εξωτερικό και είναι και αυτός λοιπόν σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος προσπαθεί να πείσει και τον Δημήτρη Κουρμπέλη, έναν παίκτη τον οποίο συστάσεις οι πολλές είναι περιττές, να συνεχίσει την καριέρα του στην Αρκαδία. Ο Κώστας γράφει, για να κλείσουμε, δεν είναι μόνο θέμα προπονητή στον Παναθηναϊκό, είναι η όλη λειτουργία που τον κράτησε φέτος μακριά από τους τίτλους. Μη σου πω τώρα κάτι το οποίο μπορεί να είναι σε εισαγωγικά λέξη ψέματα. Πέραν των όσων παρακολούθησα από τη τηλεόραση, δεν έχω ασχοληθεί εις βάθος με τα εσωτερικά του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Θεωρώ ότι είχε στο ρόστερ του φέτος καλούς παίκτες. Φαινόταν όμως ότι δεν μπορούσε να γίνει η κατάλληλη διαχείριση αυτών των καλών παίκτων, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, μια ομάδα, μια επιτυχημένη ομάδα δεν γίνεται μόνο με καλούς παίκτες, γίνεται με τους κατάλληλους παίκτες. Χρειάζεται βέβαια καλούς παίκτες, αλλά και να είναι και η κατάλληλη βάση των συνθηκών και βάση των αναγκών. Ο Μπράντοβιτς είναι κεφάλαιο ξεχωριστό από μόνος του στον Παναθηναϊκό και σίγουρα δείχνει ότι αλλάζει την κατάσταση στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η παρουσίαση του Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό, μια και λέγαμε πριν. Ο κ. Γιαννακόπουλος δεν είπε κάτι διαφορετικό πέρα από το αναμενόμενο ότι υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων. Δεν είναι δώρο, αλλά υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού, είναι το μήνυμα των δηλώσεων του κυρίου Γιαννακόπουλου. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θεού θέλοντος, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, λίγο μετά τη μία. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
8: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Ελένη Μακράκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς ο 43χρονος ενοικιαστής της από τη Βόρεια Μακεδονία ομολόγησε στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 45χρονης. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία για τα ακριβή αίτια θανάτου της, ενώ σε βάρος του δράστη ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και η δικογραφία υποβλήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα. Ο κατηγορούμενος κρατείται από το βράδυ της Παρασκευής στο πλαίσιο άλλης ποινικής υπόθεσης και θα παρουσιαστεί στον εισαγγελέα και για αυτό το αδίκημα αύριο το πρωί. Στο μεταξύ, σε επίσημες δηλώσεις προχώρησαν στελέχη της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων σχετικά με τη διαλεύκανση της υπόθεσης θανάτου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Όπως έγινε γνωστό, η αστυνομική έρευνα βασίστηκε σε συνδυασμό μαρτυρικών καταθέσεων, τηλεπικοινωνιακών στοιχείων, βιντεοληπτικού υλικού και εργαστηριακών αναλύσεων DNA που οδήγησαν στην ταυτοποίηση κρίσιμων στοιχείων και στην πλήρη ανασύνδεση του χρονικού της εξαφάνισης. Ο κατηγορούμενος μετά από πολύ ωραία ανάκριση υπέδειξε το σημείο όπου είχε μεταφέρει και αποκρύψει τη σωρό της γυναίκας σε αγροτική περιοχή των Χανίων. Σύμφωνα με την Ελλάς, η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς οι έρευνες ξεκίνησαν αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνιση, γεγονός που δυσχέραινε τη συλλογή στοιχείων. Δυναμικό παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αναμένεται να δώσουν σήμερα κάτοικοι από τους αθανάτους και τα γύρω χωριά που αντιδρούν στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Η συνεδρίαση του σώματος θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και το ζήτημα της δημιουργίας της κλειστής δομής θα είναι το πρώτο θέμα που θα συζητηθεί. Την ίδια ώρα, την αντίθεση του στη δημιουργία δομής φύλαξης μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη εξέφρασε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας, Νίκος Καλομύρης, μίλοντας στο Κρέτα One 102,3 εν όψη και της απόψινής συζήτησης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Ο κ. Καλομύρης χαρακτήρισε το μεταναστευτικό ως ένα ιδιαίτερο σοβαρό ζήτημα και υποστήριξε ότι τέτοιες δομές δεν θα πρέπει να χωροθετούνται κοντά σε οικισμούς και μόνιμες κατοικίες. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται δίπλα σε κεντρικό οδικό άξονα, γεγονός που κατά την άποψή του μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και κινδύνους. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Θεωρούμε εμείς στα παράταξη, αλλά και όλος ο κόσμος, όλοι οι πολίτες μας, ότι οι δομές μεταναστών σε οικισμούς δεν μπορεί να γίνουν. Ειδικά σε σημεία που μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη, κίνδυνος από ενδεχόμενα οχήματα, που είναι μια κεντρική οδός εκεί πέρα στους αθανάτους, είναι η επαρχιακή οδός Ηρακλείου Αγίας Γαλήνης, Μυρών που την ξέρουν οι περισσότεροι. Φανταστείτε πόσα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Για μένα θα έπρεπε οι αρμόδιοι φορείς, οι αρμόδιοι του Δήμου, της περιφέρειας, οι τοπικοί βουλευτές, οι παράγοντες που προσωπούν την Κρήτη και το Ηράκλειο γενικότερα, να ορίσουν ένα χώρο που θα είναι μακριά από οικισμούς, όπως έχει γίνει και στα υπόλοιπα νησιά της Ελλάδας, στη Σάμο, στην Κο, στη Λέρο, σε διάφορα άλλα μέρη που έχουν γίνει κέντρα μεταναστών, που είναι μακριά από οικισμούς. Δεν είναι. Ουδέποτε δεν έχουμε δει κέντρα μεταναστών, δομές, να είναι κοντά σε μόνιμες κατοικίες.
2: Ωστόσο, οπότε, ναι, ολοκληρώστε τη σκέψη σας παρακαλώ.
1: Οπότε θα ήταν προτιμότερο λοιπόν να γίνει κάπου, να υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε οχήματα, πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, αστυνομικά οχήματα βεβαίως, γιατί μπορεί να μετακινηθεί κάποιος από εκείνη στο νοσοκομείο για οτιδήποτε άλλο λόγο, οπουδήποτε. Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση, αλλά να είναι μακριά από μόνιμες κατοικίες και οικισμούς, τα οποία είναι οι συμπολίτες μας, οι δημότες του Ηρακλείου και όχι μόνο, σε πολύ μικρή ακτίνα, είναι δίπλα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Πρώτια στην κατανάλωση αντιβιωτικών καταγράφει το Ηράκλειο σύμφωνα με τα στοιχεία νέας μελέτης του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Όπως δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Χάρης Βαβουρανάκης, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα χρήσης αντιβιωτικών παρά τη μικρή μείωση που έχει επιφέρει η υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Η μελέτη δείχνει ότι σχεδόν ένας στους δύο πολίτες έλαβαν τουλάχιστον μία συνταγή αντιβιωτικού μέσα στο 2024, ενώ τη μεγαλύτερη συνταγογράφηση πραγματοποιούν παθολόγοι και γενικοί γιατροί. Εκτός από το Ηράκλειο, υψηλά ποσοστά κατανάλωσης καταγράφονται στις Κυκλάδες, τα Ιόνια νησιά και την Αχαΐα, με τους επιστήμονες να ζητούν στοχευμένες παρεμβάσεις και νέες πολιτικές υγείας για τον περιορισμό του φαινομένου. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Το Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου είναι ο επιστημονικός βραχίωνας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και ο στόχος μας είναι ουσιαστικά να είμαστε η γέφυρα μεταξύ της γνώσης, της δράσης, αν θέλετε, και των πολιτικών υγείας. Επομένως, μέσα στους σκοπούς μας είναι να κάνουμε αυτές τις μελέτες και αυτές τις διαδικασίες, αξιοποιώντας τα δεδομένα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι εάν το σύστημα ηλεκτρονικής ταογράφησης που έχουμε είναι ίσως το καλύτερο που υπάρχει στην Ευρώπη, δεν είναι ένας μηχανισμός παραγωγής συνταγών. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Μπορεί να αποτελέσει τον καθρέφτη της υγείας, μπορεί να μας δώσει πάρα πολλά χρήσιμα δεδομένα για να μπορούμε να δούμε τι γίνεται στη συνταγογράφηση, τι είναι αυτό που έχουμε στη διαδρομή και βεβαίως να χαράξουμε πολιτικές. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ζητήσαμε τα δεδομένα από την ΕΔΙΚΑ για την περίοδο από το 2018 μέχρι το 2024. Mm-hmm. Θέλαμε να μετρήσουμε την κατανάλωση των αντιβιωτικών στη χώρα με δύο σταθμούς ουσιαστικά. Το πρώτο σταθμός ήταν η υποχρεωτική χορήγηση με ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών που έγινε το Σεπτέμβρη 2020 και φυσικά την περίοδο του COVID. Και θέλαμε να δούμε αν είχαμε μεταβολές, αν αυτό βελτίωσε και τι γίνεται σε αυτό. Αν κανείς αναλογιστεί ότι η χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια είναι πρώτη στην κατανάλωση αντιβιωτικών και αυτό βεβαίως δεν είναι. Είναι ένα πρόβλημα, είναι ένας προβληματισμός και για μας επαγγελματίες υγείας. Αυτό ήταν το σκεπτικό της μελέτης μας, αυτό ήταν το σκεπτικό της έρευνας στο Ινστιτούτο και προφανώς θα συνεχίσουμε γιατί πέρα από τα αποτελέσματα που μας ζήτησε το Υπουργείο να τα ανακοινώσουμε πρώτα στην πολιτεία και δευτερευόντως σε όλο στο κοινό, είναι να περάσουμε και σε κάτι επίσης εξίσου σημαντικό, ίσως πιο σημαντικό, προτάσεις για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτούς τους δείκτες.
0: Σε τρεις κυκλοφοριακές ζώνες χωρίζεται η λεωφόρος Καλοκαιρινού. Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάπλασης μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο συνάδελφος Μπάμπη Σαβίδης. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Πεζόδρομος, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας και δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Αυτές είναι κατά σειρά, ξεκινώντας από το ύψος της Ίδης έως το ύψος Χανιόπορτας, οι τρεις κυκλοφοριακές ζώνες στις οποίες χωρίζεται η λεωφόρος Καλοκαιρινού με φόντο την ανάπλαση ή αλλιώς τα έργα αισθητικής αναβάθμισης που είτε είναι σε φάση υλοποίησης ήδη, όπως είναι το τμήμα Ίδης Γιαμαλάκη, είτε σε φάση σχεδιασμού από το Δήμο Ηρακλείου, όπως είναι το τμήμα από τη Γιαμαλάκη έως την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και τη Χανιόπορτα. Σε δημόσια διαβούλευση λοιπόν τέθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα μετά την ολοκλήρωσή της από το Δημοτικό Συμβούλιο συνολικός κυκλοφοριακός σχεδιασμός για την λεωφόρο Καλοκαιρινού, παρά βεβαίως το γεγονός ότι η ανάπλαση στο δεύτερο τμήμα θα δρομολογηθεί μελλοντικά. Σύμφωνα μάλιστα, Ελένη, με την ειδική τεχνική έκθεση, η υλοποίηση σε δύο εργολαβίες δεν μεταβάλλει τον ενιαίο χαρακτήρα της παρέμβασης, αλλά επιτρέπει, όπως επισημαίνει, τη σταδιακή εφαρμογή των προβλεπόμενων κυκλοφοριακών μέτρων με στόχο τη διατήρηση της κυκλοφοριακής λειτουργίας της πόλης καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών. Στόχος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμφωνα τουλάχιστον με το Δήμο Ηρακλείου, είναι να διασφαλιστούν συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας, να είναι πιο λειτουργικός ο δρόμος και επίσης να διαμορφωθεί ένα αναβαθμισμένο αστικό μέτωπο. Παράλληλα, λέει ο Δήμος, ότι επιδιώκεται έτσι και η αποτροπή της παράνομης στάθμευσης και η καλύτερη η οστολογική, αν θέλεις, οργάνωση των κινήσεων οχημάτων και πεζών και η ενίσχυση της συνολικής κυκλοφοριακής πειθαρχίας. Τώρα να δούμε συνοπτικά, Ελένη, το πώς διαμορφώνονται αυτές οι τρεις κυκλοφοριακές ζώνες. Το πρώτο τμήμα λοιπόν της Καλοκαιρινού από την Οδό Ίδης έως την Γιαμαλάκη και την Αγίου Μηνά θα έχει δύο κυκλοφοριακές ζώνες, δύο δηλαδή ενότητες. Η πρώτη είναι από την Ίδης έως την Οδό Καζάνη. Εκεί μιλάμε λοιπόν για ένα καθαρό πεζόδρομο. Προτείνεται η πλήρης πεζοδρόμηση. Και δεν θα επιτρέπεται δηλαδή η κυκλοφορία των οχημάτων, με εξαίρεση φυσικά τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Η ζώνη διέλευσης διαμορφώνεται σε ένα πλάτος 5 μέτρων, ενώ έχουμε διαπλάτηση των πεζοδρομίων σε ένα μέσο πλάτος 3,5 μέτρων, όπως περιγράφεται στην έκθεση. Από εκεί και πέρα, το τμήμα της Καλοκαιρινού από την Καζάνη έως τη διασταύρωση με την Γιαμαλά και την Αγίου Μινά, το δεύτερο δηλαδή κομμάτι του πρώτου τμήματος, θα έχει άλλη φιλοσοφία, οργανώνεται ως οδός ήπιας κυκλοφορίας μονής κατεύθυνσης, με φορά φυσικά προς την Γιαμαλά και την Αγίου Μινά. Εδώ θα έχουμε συνολικό πλάτος 5,5 μέτρα και χαμηλή ταχύτητα. Τώρα, ως προς τη συνέχεια, το δεύτερο τμήμα δηλαδή από την, της Καλοκαιρινού, από την Αγίου Μινά μέχρι την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, εδώ έχουμε τελείως διαφορετικό κυκλοφοριακό σκηνικό. Θα έχουμε αμφίδρομη κυκλοφορία, δύο δηλαδή ρεύματα κυκλοφορίας. Εδώ θα έχουμε ανώτατο όριο 30 χιλιόμετρων. Αυτό βεβαίως, Ελένη, με βάση τα όσα έχει θεσπίσει ο νόμος ισχύει.

0: Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη διατύπωσε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου Αριστοτέλης Κουντάκης. Ο ίδιος υποστήριξε στο Κρέτα 102,3 ότι οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των συγκεκριμένων φαρμάκων συνδέονται με την απελευθέρωση της αγοράς από το 2017 και επιβαρύνουν άμεσα τους πολίτες, τονίζοντας ότι η τιμολογιακή πολιτική θα πρέπει να παραμείνει υπό αυστηρό κρατικό έλεγχο. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον κύριο Μαμουλάκη, σημειώνοντας ότι πριν την επερώτηση θα έπρεπε να έχει προηγηθεί διαβούλευση με τον τοπικό φαρμακευτικό σύλλογο, ώστε, όπως λέει, να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα της αγοράς. Ο κύριος Κουντάκης χαρακτηρίζει επίσης προβληματική οποιαδήποτε περαιτέρω απελευθέρωση στη διανομή των φαρμάκων, προειδοποιώντας για κινδύνους στην δημόσια υγεία. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Ενημερωθεί ο κόσμος και το κοινό για τη σωστή διάσταση όλης αυτής της ιστορίας, που έχει να κάνει με τις τιμές των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και οι οποίες, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια μετά την απελευθέρωση των τιμών, η οποία έγινε το 2017 με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν τότε κυβέρνηση, άρχισαν να ανεβαίνουν με τέτοιους ρυθμούς που είναι πλέον δύσκολο να τις παρακολουθήσεις. Ακόμα και σήμερα λοιπόν και τη Νέα Δημοκρατία, για να μην αδικήσω μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία η ίδια ιστορία συνεχίζεται. Οι εταιρείες, οι φαρμακευτικές, με τεράστια επίδειξη θράσους και ασυδοσία απόλυτη, και είμαι πολύ εγκρατείς αυτή τη στιγμή στα σχόλιά μου, κύριε Ανδρεάκη, αυξάνουν αυτές τις τιμές κάθε περίπου 3 μήνες. Έχουμε βαρεθεί στα φαρμακεία μας να αλλάζουν οι τιμές των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες, και η ιστορία είναι ότι τελικά ο κόσμος επιβαρύνεται με έξοδα τα οποία είναι πάρα πολύ άδικα, ειδικά για αυτούς τους ευάλωτους οικονομικά συμπολίτες μας, οι οποίοι, καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν εύκολα στην καθημερινότητα.
2: Γιατί αλλάζουν, με ποια αιτιολογία αλλάζουν και με ποιον την προτροπή αλλάζουν, γιατί κάπου πρέπει να στηρίζεται όλο αυτό.
1: Αλλάζουν γιατί θέλουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους οι φαρμακευτικές εταιρείες, και καλά κάνουν αυτό. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη θέση της οποιασδήποτε φαρμακευτικής εταιρείας και να πω ότι πρέπει η τιμή να είναι κάποια συγκεκριμένη τιμή. Αυτό είναι δουλειά του κράτους, των ελεκτικών οργάνων, οι οποίοι θα έπρεπε να ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Όμως, η πρόταση η οποία έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ και την υπέγραψαν 12 βουλευτές ή 13, θα σας γελάσω, μπορεί να μην είμαι ακριβής το νούμερο, αλλά δεν έχει και τόσο σημασία. Ναι. Μεταξύ αυτών ήταν και ο κύριος ο Χάρης ο Μαμουλάκης. Συνιστά μέσα από την επερώτηση αυτή στην ελληνική κυβέρνηση να απελευθερώσει το κανάλι διανομής αυτών των φαρμάκων για να αυξήσει, υποτίθεται, τον ανταγωνισμό και με αυτόν τον τρόπο να πιέσει φαρμακεία, διανομής, εταιρείες να μειώσουν τις τιμές.
0: Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου αυτοδιοικητικού, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτούργος στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας από πρόθεση του 49χρονου από το Απεσοκάρι. Η υπόθεση συνδέεται με τον 32χρονο γιο του, που έχει ήδη προφυλακιστεί ως φυσικός αυτούργος, καθώς και έναν 59χρονο κτηνοτρόφο, που επίσης βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος. Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και κάνουν λόγο για πλήρη αθότητά τους. Υπενθυμίζεται ότι στον 57χρονο είχε επιβληθεί κατοίκον περιορισμός, ενώ η σημερινή απόφαση θα κρίνει αν θα παραμείνει ελεύθερος ή αν θα οδηγηθεί στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Απομακρύνεται η περίφραξη που είχε τοποθετηθεί γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη στο κέντρο του Ηρακλείου μετά τις έντονες αντιδράσεις επαγγελματιών και τουριστικών φορέων. Το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε τη μετάθεση των εργασιών συντήρησης του μνημείου για τον Σεπτέμβριο, ώστε να μην επηρεαστεί η τουριστική περίοδος. Για το θέμα υπήρξε και παρέμβαση του βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος μετέφερε τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας στην Υπουργό Πολιτισμού για να κάνει δεκτό το αίτημα στην αναβολή των εργασιών. Ο Δημήτρης Μπούχαλης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνου, μιλώντας στο Κρέτα 102,3, τόνισε ότι η Κρήτη βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή για τον τουρισμό της και χρειάζεται ξεκάθαρη στρατηγική και κοινό σχεδιασμό για το μέλλον της. Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία της αυθεντικότητας και της τοπικής ταυτότητας της Κρήτης, λέγοντας ότι ο τουρισμός πρέπει να βασίζεται στην εμπειρία του τόπου, τα τοπικά προϊόντα και την κρητική φιλοξενία. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Ο τουρισμός σας είναι η ευλογία σας.

0: Γιατί είναι η ευλογία σας, γιατί σας έχει φέρει πόρους και οικονομική δραστηριότητα, αλλά και πολιτισμική δραστηριότητα, την οποία δεν μπορείτε να την βρείτε. Απ' την άλλη μεριά, βεβαίως, σίγουρα όταν έχεις πίεση από μεγάλα νούμερα σε συγκεκριμένες περιοχές, δημιουργεί θέματα, τα οποία χρειάζονται προγραμματισμό, χωροταξία, χρειάζονται μια διαφάνεια. Τώρα, με ρώτησε πού πάει η Κρήτη, πού θέλει να πάει η Κρήτη. Mm. Αυτό είναι ένα ερώτημα για τους κριτικούς, δεν είναι ένα ερώτημα για τους ξένους. Είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να το λύσετε μόνοι σας. Και βεβαίως δεν νομίζω ότι έχετε μια πολύ καλή άποψη γι' αυτό, γιατί καταρχάς δεν υπάρχει μια Κρήτη, υπάρχουν πάρα πολλές Κρήτες. Mm. Στην οποία θα πρέπει να συνονοηθείτε μεταξύ σας. Πόσο κόσμο θέλουμε, πού θέλουμε να είναι ο κόσμος, τι θέλουμε να κάνει. Πώς μπορεί να ζήσουμε αυτή την εμπειρία μαζί με τους επισκέπτες μας και να κάνουμε καλή ποιότητα της ζωής τη δικιά μας και των επισκεπτών μας. Εγώ, όπως ξέρεις, γιατί παρακολουθείς τα social, ήμουνα σε διάφορες περιοχές, έφτασα στο Ηράκλειο, πήγα στο Ρέθυμνο, πήγα στα Χανιά, πήγα στον Κίσαμο, πήγα κάτω στα Σφακιά και στο Λυτρό, κυκλοφόρησα και πάνω στα βουνά και κάτω στα Λαγκάδια και στην παραλία. Έχετε πολλά πράγματα, μα πάρα πολλά πράγματα να δώσετε. Αλλά θα πρέπει να συνηθείτε πώς θα το δώσετε και τι είναι αυτό που είναι η Κρήτη και τι εμπειρία θα πρέπει να πάρει ο επισκέπτης.
1: Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία για τραυματισμό τουρίστρια στο φαράκι της Ύμβρου στα Σφακιά κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής Βρυσών και της ΕΜΟΔΕ, οι οποίες προσέγγισαν την τραυματία και την μετέφεραν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση ήταν δύσκολη λόγω του δύσβατου εδάφους με τις προσπάθειες των διασωστών να συνεχίζονται. Νεκρή εντοπίστηκε το Σάββατο το πρωί στα κρατητήρια του αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου η 34χρονη γυναίκα, η οποία είχε απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν κατηγορήθηκε ότι γέννησε στο σπίτι της και στη συνέχεια πέταξε το νεογέννητο βρέφος της στα σκουπίδια. Η 34χρονη βρισκόταν υποκράτηση εν ώψη της εκδίκασης της υπόθεσής της. Κατά τις πρωινές ώρες ξύπνησε προκειμένου να μεταβεί στην τουαλέτα και στη συνέχεια επέστρεψε στο κελί της για να ξεκουραστεί. Λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ότι δεν ανταποκρινόταν, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στις αρχές. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, η γυναίκα είχε ήδη καταλήξει. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διευκρινιστούν από την νεκροτομή που θα διενεργηθεί. Περιπέτεια για μία 70χρονη τουρίστρια από τη Γαλλία χθες στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς τραυματίστηκε κατά την αποβίβασή της από επαγγελματικό πλοίο αναψυχής. Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών υπηρεσιών, ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις λιμενικές αρχές. Στα Χανιά βρίσκονται σήμερα 2.617 τουρίστες, καθώς έφτασε εκτάκτως σήμερα το κρουαζιερόπλοιο Norwegian Pearl. Το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει στις 6 το απόγευμα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία με σύμμαχο τον καλό καιρό να ξεναγηθούν στην πόλη. Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και σε ποινές από 8 έως και 18 μηνών οι τρεις συγκατηγορούμενοι της στην υπόθεση της διαρροής των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων στις εκλογές του 2024 για το Ευρωκοινοβούλιο. Το τριμελές πλημέλιο δικείο, αποδεχόμενο την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε ένοχη την πρώην Ευρωβουλευτή Άννα Μισέλ Σιμακοπούλου καθώς και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και χρήση αυτού, καθώς και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Για τους άλλους δύο, ο κατηγορούμενος κομματικά στελέχη κατά τον επίμαχο χρόνο Μένιο Κορομιλά, τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης, και Νίκο Θεοδωρόπουλο, τότε γραμματέα αποδήμων, οι δικαστές, αποδεχόμενοι την εισαγγελική πρόταση, προχώρησαν σε αθώωσή τους όσον αφορά την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου, κηρύσσοντάς τους ένοχους για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Οι ποινές που επιβλήθηκαν είναι για την κυρία Σιμακοπούλου 20 μήνες, για τον κύριο Σταυριανουδάκη 18 και για τον κύριο Κορομιλά 12 μήνες, ενώ για τον κύριο Θεοδωρόπουλο 8 μήνες. Το δικαστήριο, που νωρίτερα αναγνώρισε και τους τέσσερις κατηγορούμενους στο ελαφρυντικό του σύνομου βίου, έδωσε τριετή αναστολή στην έκτηση των ποινών. Νωρίτερα, με την έναρξη της διαδικασίας, η πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφαση επί της ενοχής. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά αναμένεται να ψηφιστεί εντός της εβδομάδας, με τα ποσά να φτάνουν έως και τα 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Η καταβολή θα γίνει σε 2 φάσεις έως τα τέλη Ιουνίου και τον Αύγουστο, χωρίς να απαιτείται αίτηση, καθώς η διαδικασία θα βασιστεί στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης, ενώ το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται κλιμακωτά από 150 έως 900 ευρώ με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια. Τις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο ΙΠΑ-ΙΡΑΝ δείχνουν συνέχιση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο μετά από ένα μαραθώνιο γύρο συνομιλιών στην Ελβετία, που διήρκησε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής Αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Οι τεχνικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται με επικεφαλή στον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι και τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από πολιτικό, οικονομικό και νομικό επίπεδο, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται οι μηχανισμοί εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών και η συγκρότηση σχετικών τεχνικών ομάδων. Στη διαδικασία εμπλέκονται επίσης ως μεσολαβητές το Κατάρ και το Πακιστάν, την ώρα που η κύρια Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα έχει επιστρέψει στην Τεχεράνη, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε νέα φάση των επαφών. Την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και την ηγεσία των εργατικών ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ σε διάγγελμά του από την Downing Street. Ο ίδιος ανέφερε ότι το κόμμα του παρέλαβε θεωρούνταν από πολλούς τελειωμένο, τονίζοντας πως η ηγεσία του είχε στόχο την ανασυγκρότηση και την επιστροφή των εργατικών στην εξουσία, ενώ σημείωσε ότι έλαβε την απόφαση της παραίτησης καλή την πίστη με τις εσωκομματικές διεργασίες. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, τον χειμώνα προετοιμαζόμαστε σε μία αίθουσα με σόμπα υγραερίου, τόνισε στο Κρέτα One 102,3 ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που έγινε στο Βόλο. Βρίσκομαι σε καλή κατάσταση και πιστεύω πως είναι θέμα χρόνου οι βολές πάνω από τα 80 μέτρα, πρόσθεσε και κατέληξε. Στόχος είναι ένα Ολυμπιακό ή παγκόσμιο μετάλλιο. Συνεχίζονται οι μετεγγραφικές ζυμώσεις στον Όφι, με την κριτική ομάδα να έχει εντοπίσει τους στόχους της και να βρίσκεται σε συζητήσεις μαζί τους. Στο κέντρο της άμυνας, στα άκρα δεξιά και αριστερά, αλλά και στην επίθεση, θέσεις στις οποίες αναζητούνται ποδοσφαιριστές. Μετά την επισημοποίηση της συνεργασίας της με τον Ανέστη Αναστασιάδη στη θέση του προπονητή, οι διοικούντες των Γιούχτε έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στις ανανεώσεις. Με την ομάδα των Αρχανών θα αγωνίζονται και τη νέα χρονιά οι Δημήτρης Μάνος, Νίκος Κορνιλάκης, Βασίλης Πιστικός και Αντώνης Δασκαλάκης. Παρουσία χιλιάδων φίλων του Παναθηναϊκού έγινε στο κλειστό του ΆΚΑ η παρουσίαση της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. «Χαίρομαι που είμαι εδώ. Το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά κοιτάζουμε το παρόν και το μέλλον», τόνισε ο Σέρβος προπονητής, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να λέει «Ήρθε ο άνθρωπος για να μας πάει πιο ψηλά». Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3 και Ουρουγουάη-Πράσινο Ακροτήριο 2-2 στους τελευταίους αγώνες του Μουντιάλ, το οποίο συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις Αργεντινή-Αυστρία στις 8, Γαλλία-Ιράκ στις 12 τα μεσάνυχτα, Νορβηγία-Σενεγάλη στις 3 και Ιορδανία-Αλγερία στις 6 τα ξημερώματα. Πάμε και στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3 ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
2: Κρέτα One 102,3.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της, για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
3: Σ' αγαπώ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βήλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βήλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Δυναμικό παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αναμένεται να δώσουν σήμερα κάτοικοι από τους αθανάτους και τα γύρω χωριά που αντιδρούν στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Κουλούδι. Οι δομές μεταναστών δεν πρέπει να χωροθετούνται κοντά σε οικισμούς και μόνιμες κατοικίες, αλλά σε κατάλληλους χώρους μετά από συνεννόηση όλων των αρμόδιων φορέων, ανέφερε στο Creta One 102,3. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας Νίκος Καλομύρης. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί αύριο 44χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία που δολοφόνησε και έθαψε σε χωράφι στα Χανιά τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου καλείται να αποφασίσει σήμερα για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Το Ηράκλειο καταγράφεται στην κορυφή της χώρας ως προς την κατανάλωση αντιβιωτικών, ξεπερνώντας ακόμη και την Αττική, τόνισε στο Creta One 102,3 ο Χάρης Βαβουρανάκης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, με αφορμή τα ευρήματα νέας μελέτης για τη συνταγογράφηση αντιβιωτικών στην Ελλάδα. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η αστυνομία στο Ρέθυμνο για άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αραβώνα το βράδυ του Σαββάτου. Την παρέτηση του από το αξίωμα του Πρωθυπουργού στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Διαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Διαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη.

0: και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: ακόμα. Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Δυναμικό παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αναμένεται να δώσουν σήμερα κάτοικοι από τους αθανάτους και τα γύρω χωριά που αντιδρούν στη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Κουλούδι. Οι δομές μεταναστών δεν πρέπει να χωροθετούνται κοντά σε οικισμούς και μόνιμες κατοικίες, αλλά σε κατάλληλους χώρους μετά από συνεννόηση όλων των αρμόδιων φορέων, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας Νίκος Καλομύρης. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί αύριο 44χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία που δολοφόνησε και έθαψε σε χωράφι στα Χανιά τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου καλείται να αποφασίσει σήμερα για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πρώην αυτοδιοικητικού, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Το Ηράκλειο καταγράφεται στην κορυφή της χώρας ως προς την κατανάλωση αντιβιωτικών, ξεπερνώντας ακόμη και την Αττική, τόνισε στο Κρέτα One 102,3 ο Χάρης Βαβουρανάκης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, με αφορμή τα ευρήματα νέας μελέτης για τη συνταγογράφηση αντιβιωτικών στην Ελλάδα. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η αστυνομία στο Ρέθυμνο για άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αραβώνα το βράδυ του Σαββάτου. Την παρέτησή του από το αξίωμα του Πρωθυπουργού στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Το Ματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: δεν έχεις ακούσει ούτε λέξη.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: ψυχές. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

είναι αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

πουλωνεί και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη μια

Πήρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

σβηστά τα φώτα και κοιτάζω το κενό. Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά, διπλό κρεβάτι.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τις πληγές δεν επουδονεί και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα Ουάν 102,3.